I'll be there, no time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

cry.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και καλό χειμώνα σήμερα. Κρύο στην Αθήνα και όχι μόνο. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμους μέχρι τις 8 η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, ο Κόσμος Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media πάντα, το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Δευτέρα σήμερα, παντού σε όλες τις ειδήσεις βλέπεις αυτές τις μέρες πόσο ακρίος είναι ο καιρός, πόσο έχουμε κάνει νέα ρεκόρ σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα και ο Απρίλιος θεωρείται ένας από τους ψυχρότερους μήνες στην ιστορία της Ελλάδος. Όμως θα το ξεπεράσουμε, θα δούμε αναλυτικότερα για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν, ένα τραγούδι. Έβλεπα χθες ένα βίντεο κλιπ με την Κάρολ Κίνγκ που έχει γράψει το τραγούδι. Να ακούει την Αρίθα Φράγκλιν να το ερμηνεύει. Η Κάρολ Κίνγκ συγκινήθηκε με την ερμηνεία και νομίζω όλοι συγκινούμαστε όταν ακούμε την Αρίθα Φράγκλιν να τραγουδάει You Make Me Feel Like a Natural Woman. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε λοιπόν να δούμε για τον καιρό σήμερα τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπεται, λέει, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά Ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα μέχρι 22 βαθμούς, Δυτική Ελλάδα 20 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 18 βαθμούς. Όταν η Κρήτη έχει 18 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε κρύο, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία εκεί μέχρι 18 βαθμούς, και στην Αττική και εδώ λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από, λέει, 9 μέχρι 22 βαθμούς, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι χαμηλότερη. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο εδώ βόρεια η θερμοκρασία, δηλαδή πριν από περίπου 10 λεπτά, ήταν στους 8 βαθμούς, ενδεχομένως να έχει ανέβει ένα βαθμό, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα. Είναι ιστορικά, λέει, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Διαβάζω κάτι άρθρα. Ντύθηκε στα λευκά η χώρα ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Μοναδικές εικόνες από χιονισμένα τοπία, ψυχρότερος από το κανονικό Απρίλιο στο 26. Αλλά διαβάζω επίσης ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα. Επιστρέφει δηλαδή η άνοιξη από σήμερα, και μέχρι να τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα φτάσουμε και στους 30 βαθμούς τη μέγιστη. Να σας πω ότι αύριο η μέγιστη θα είναι στους 26, που σημαίνει μέσα στην εβδομάδα θα ζήσουμε όλες τις εποχές. Γι' αυτό και θυμήθηκα και τον Ντέμι Ρούσο να τραγουδάει Spring, Summer, Winter and Fall. Τα ζούμε όλα μαζί.

καταπληκτική φωνή που έχει ο Chris Isaac, έτσι. 13 Ιουνίου έρχεται για μια συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού, εδώ στο Wicked Game. Πάμε να δούμε, ξεκινάμε από το ημερολόγιο της ημέρας και το 1975, όταν η Νάντια Κομανέντσης, ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας. Είναι η ίδια κοπέλα που ένα χρόνο μετά, το 1976, 14 χρονών, η Νάντια Κομανέντση, με καταγωγή από τη Ρουμανία, αφήνει άναυδο τον κόσμο όταν βαθμολογείται με 10 από τους κριτές τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ. Είναι το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Έχουν ακολουθήσει και άλλα, αλλά αυτό ήταν το πρώτο, και μάλιστα το σκορ εμφανίστηκε τότε στην οθόνη ως 1.00, επειδή ο πίνακας δεν είχε προγραμματιστεί να δείξει 10. Κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10. Το κοινό είχε ξαφνιαστεί, έπειτα παραλυρούσε. Η Νάντια Κομανέντση, μάλιστα, η οποία μένει στην Αμερική μετά από το 1989 που έφυγε από την Ρουμανία, παντρεύτηκε έναν επίσης Ολυμπιονίκη και μένει στην Αμερική, έκανε, διάβασα πρόσφατα, το πρώτο της τατουάζ, το οποίο είναι ένα σχέδιο που βρίσκεται στον αστράγαλό της και είναι συμβολικό και που εικονίζει τους Ολυμπιακούς κύκλους και από κάτω τον αριθμό 1.00, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν υπήρχε το 10, στην οθόνη είχε εμφανιστεί το 1.00. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι τώρα πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάρει κάποια αθλήτρια το δεκάρι, γιατί υπάρχουν νέα κριτήρια από την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής, έχει ένα νέο ανοιχτό σύστημα βαθμολόγησης που είναι για δυσκολία, για εκτέλεση, που κάνει, διαβάζω, το τέλειο 10 πρακτικά αδύνατο να ξανασυμβεί με την παλιά του τουλάχιστον μορφή. Και την ίδια χρονιά, το 1974, στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart για 5 εβδομάδες θα βρίσκεται το soundtrack της ταινίας The Sting, από όπου θα ακούσουμε το Entertainer, το μουσικό θέμα από Scott Joplin.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το Moon River, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Holly Golightly. Η Audrey Hepburn το 1929 έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 1993. Το Moon River από το Breakfast at Tiffany's μας τη θύμισε. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα. Έχουμε αρκετά στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Σαν σήμερα 1878 ο φωνογράφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House. 1882 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Μεταλλουργία Λαβρίου για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών Λαβρίου με διακλάδωση προς την Κηφισιά. 1904 σε συμφωνία καταλήγουν ο Charles Rolls και ο Henry Royce. Όπως καταλαβαίνετε, η εταιρεία Rolls-Royce ιδρύεται. 1905 στις Αμερική συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό η αποβίβαση μεταναστών από όλη την Ευρώπη και μέσα σε μια μέρα σαν σήμερα διέρχονται από το Ellis Island 5.335 επιβάτες. Το Ellis Island που έχει και μουσείο τώρα, μπορείτε αν βρεθείτε εκεί να το δείτε, είναι αρκετά συγκινητικό. Την ίδια χρονιά το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς και το 1928, για να περάσουμε και στα γενέθλια της ημέρας, γεννιέται ο Maynard Ferguson και αυτός έχει φύγει από τη ζωή του 2006, ένας εμβληματικός Καναδός τροπετίστας της jazz, αρχηγός big band, παγκοσμίως γνωστός για την φοβερή ικανότητα που είχε να παίζει σε εξαιρετικά υψηλές οκτάβες, και εδώ θα τον ακούσουμε στο Wack Wack.

Συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. Το 1931, σαν σήμερα, οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας έτσι την αρχή του τέλους για αυτή την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Διαβάζουμε ότι του επιβλήθηκε ποινή 11 ετών φυλάκισης, ήταν η μεγαλύτερη που είχε δοθεί ποτέ για τέτοιο αδίκημα μέχρι τότε, και ένα πρόστιμα 5.000 δολαρίων. Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου του 1947, ήταν μόλις 48 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο Αλ Καπόνε, απομονωμένος στην επαυλή του στο Palm Island της Φλόριντα. Είχε αποφυλακιστεί πρόωρα λόγος βαρύς κατάστασης της υγείας του. Είχε κάνει μόνο 8 χρόνια στη φυλακή. Υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο ακολούθησε από πνευμονία και πέθανε από καρδιακή ανακοπή τελικά. Και σαν σήμερα το 1959 ανακαινούνται τα πρώτα αμερικανικά φυσικά βραβεία Grammy. Άλμπουμ της χρονιάς, Henry Mancini, The Music from Peter Gunn.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα, όπως έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετος στη τοξικότητα, ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Εφημερίδα των συντακτών μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Στα νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων και υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό, ραντεβού το 2035. Και τέλος, ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Και 1982, σαν σήμερα, η Queen κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, περιλαμβάνει αυτό το υπέροχο Under Pressure. Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από αυτή την φοβερή σειρά με διασκευές Rhythm del Mundo.

Με δύο καλλιτέχνες από το ημερολόγιο της ημέρας θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα Δευτέρα. Αυτή ήταν η Sharon Jones, γεννήθηκε σαν σήμερα 1956. Παρά το μεγάλο της ταλέντο, γνώρισε επιτυχία σχετικά αργά στη ζωή της. Κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία 40 ετών. Πριν από αυτό ήταν δεσμοφύλακα στις φυλακές Rikers Island. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2016 σε ηλικία μόλις 60 ετών. Και ο επόμενος έχει φύγει από τη ζωή το 2019, γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός ροκ, θα το πούμε, κιθαρίστα, ο Dick Dale, γνωστός ως ο βασιλιάς της surf κιθάρας, εδώ στο Μισερλού, που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω τι λένε εδώ, a time for spring. Πάντως a time for spring δεν το βλέπω να έχουμε, τουλάχιστον για σήμερα. Καλημέρα και πάλι, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, δεν τα είπαμε κιόλας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με κρύο στην Αθήνα, γύρω στους 9 με 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα ανέβει, θα πάει μέχρι 22 βαθμούς, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Παρόλα αυτά όμως είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Θα ανέβει όμως τις επόμενες μέρες, θα φτάσει λέει 26, 27, 28 μέχρι και 30 βαθμούς, θα το ζήσουμε και αυτό. Για σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18, στην Αθήνα μέχρι 22 και γενικά ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και στις δύο πόλεις. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μας δίνει ελπίδα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1984, Echo and the Bunnymen κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Ocean Rain, που περιλαμβάνει αυτό εδώ το τραγούδι, The Killing Moon.

Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1952 ιδρύεται, λέει, εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που είχαν μέχρι τότε το μονοπόλιο. Για δεκαετίες η σουηδική βιομηχανία έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και στην Ελλάδα εισάγαμε τεράστιες ποσότητες από την Σουηδία. 1953 στην Ελλάδα απαγορεύεται στους εκπαιδευτικούς να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα επαμοιβή, ξεκινώντας έτσι τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή για την εδραίωση των φροντιστηρίων στην Ελλάδα. 1953 ο Έρνεστ Χέρμιγουεϊ παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημά του «Ο γέρος και η θάλασσα». 1972 η περιβαλλοντική επιτροπή «Don't Make a Wave», η οποία έχει ιδρυθεί στον Καναδά το 1971, μετανομάζεται σε Greenpeace. Μιλώντας για τραγούδια που αφορούν την άνοιξη, θυμήθηκα ένα τραγούδι από ένα ελληνικό συγκρότημα, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει πια, λέγονται Bella Union. Είχαν κυκλοφορήσει εκεί στη δεκαετία του 90 ένα τραγούδι που λεγόταν Spring, ήταν και πάρα πολύ ωραίο και θα τα ακούσουμε τώρα.

και μερικές έτσι χρήσιμες ειδήσεις για σήμερα. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 με

0: ενός 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως ας πούμε παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινάει σήμερα και η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και επίσης να ξέρετε ότι σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, που είναι στη γραμμή 2 του μετρό, θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και κατάστασης δικτύου 5G σε αυτό το τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Άλλη μια φορά η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20. Και επίσης το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτύπου Σιδώνος Πειραιά μέχρι και αύριο από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις λήξεις της βάρδιας θα έχει τερματικό σταθμό στο.
1: Σας καλημερίζουμε και καλή συνέχεια. Ναι. Καλή
2: να είστε καλά. Να
3: καλημέρα,
2: καλά,
3: καλημέρα.
1: Ο κύριος Αλεξάγριος, διευθυντής του χειροδρομικού Καλαβρίτων. Γιατί ακούσατε τι είπε. Την τελευταία 20ετία που κρατάνε και στοιχεία, έτσι, οι άνθρωποι.
3: Εκεί, ναι, εκεί αργεί κιόλας.
1: Την τελευταία 20ετία δεν είχαν τέτοια μέρα, έτσι, αρχές Μαΐου.
3: Δεν είχαν. Ναι. Τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή στην αρχή, ότι είναι η δεύτερη πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 135 ετών, έτσι είπαν κάποιοι εκ των μετεωρολόγων, γιατί αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 135, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή υποτυπώδη ή κανονικά στοιχεία, αλλά και ο κύριος Άγριος το πιστοποίησε αυτό με τη δική του εμπειρία και από το Καλαβρίτων. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει την Παρασκευή είναι η μέρα γυναικών και η γιορτή της μητέρας. Η μέρα γυναικών είναι 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να εννοείται κάτι άλλο.
3: Μαΐου.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι.
3: Μαΐου,
1: Μαΐου. 8 Μαρτίου.
3: Μαΐου είναι της μητέρας.
1: Άλλο, ναι. Τη δεύτερη Κυριακή. Ναι. Είναι κινητή γιορτή.
3: Τέλος πάντων, ναι,
1: αυτό.
3: Πριν πάμε σε τίτλους, να πω ότι στα Καλάβρητα έχουν και χιούμορ. Και γενικότερα. Ο Γιαπρακάς έβαλε σκουφί
1: Χριστουγεννιάτικο. Το είδα. Ο κύριος Παύλος μας λέει: καλές οι φωτό και τα χαμόγελα στο χιόνι. Το χιόνι όμως το Μάιο δεν είναι για χαρούλες, αλλά για θλίψη, για τις ζημιές, τις καλλιέργειες που θα είναι μεγάλες.
3: Εδώ στην κορυφή
1: χιόνισε και στα χαμηλά. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για το χιόνι. Και θα μιλήσουμε γιατί φέτος έχουμε έλλειψη. Δεν ξέρω εάν ακόμα και το εκτός εποχής εντός εισαγωγικών κάνει καλό ή δεν κάνει καλό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγο Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: πούμε ότι έχουμε σήμερα αφιέρωμα στους Foo Fighters, αλλά πέρα από αυτό, τους γιαγιέδες, ότι να στείλουμε την αγάπη μας στους Τριπολιτσώτες, στους Τροπολιτσώτες και στον Κώστατο Παπαδόπουλο ιδιαίτερα, γιατί μένουν ζωντανοί ακόμα στη μάχη της παραμονής.
1: Και στους Κηφισιώτες, γιατί κέρδισε τον Πανετολικό. Και αυτοί.
0: Γιατί να το δει του Κηφισιώτε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν έχω φίλου στην Κηφισιά.
1: Αλήθεια.
0: Έχει εσύ.
1: Λοιπόν, ο Γιώργο μα λέει: χιόνια τον Ιούνιο μπορούμε. Καλημέρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε πολλά χιόνια όταν πρέπει να έχουμε πολλά χιόνια. Μετά θα έχει χιόνια. Εγώ λέω που μου αρέσει το χιόνι, με ξέρετε. Λοιπόν, να έχουμε χιόνια τον Ιούνιο. Θα καούνε τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, τα καρπούζια. Θα έχουμε μετά αυξήσεις και μετά θα παραπονιόμαστε και θα λέμε γιατί τη μελιτζάνα φλάσκα έχει τόσο και δεν μπορώ εγώ να κάνω η μαμπαλντή ή μουσακά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουμε μετά μουσακά με πατάτες και μετά ή με σόγια και θα.
0: Και θα βγαίνουν και τα λένε ακρίβεια με τσοτάκι.
1: Άστο αυτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε παιδί μου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Καλημέρα στο Billy the Grande, το φίλο μας στην Καλαμάτα, που έχει 5 βαθμούς και παγωνιά. Στην Καλαμάτα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, εκεί στα αστικά έχει.
1: Το πιάνει.
0: Έχει δροσά.
1: Το πιάνει ο αέρας.
0: Έχει μπουγάζει, μάλλον.
1: Έχει μπουγάζει.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν. Τίποτα. Καλημέρα. Να μην πω καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Βέβαια, μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη. Τώρα, εγώ κανονικά δεν έπρεπε να είμαι όμως με τον Πανετολικό.
1: Γιατί?
0: Λόγω καταγωγής. Αλλά εντάξει, αφού έχω αδυναμίες τώρα στον Κώστα, έχω. Τι να κάνω τώρα, εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος,
1: ναι.
0: Και η βάση του βαθμολογικού πίνακα και η μάχη των ουραγών, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
0: Έχει και πάνω και κάτω έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, γιατί έχουμε ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ήταν άλλες ομάδες, έχει, γιατί είναι η Λάρισα που με ενδιαφέρει εμένα. Ο Πανετολικός που ενδιαφέρει εσένα. Η Τρίπολη που ενδιαφέρει τον Κώστα.
0: Ενδιαφέρει
1: η Κηφισιά που ενδιαφέρει τον άλλον. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Παίζει αυτό, καταλαβαίνεις, παίζει. Δεν έρθε, ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Πλασίμπο, τραγουδάρα, τ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή Πλασίμπο. Έχουν κοινό στην Ελλάδα φανατικό. Δηλαδή δεν κάνουν πουθενά άλλο εμφανίσεις παρά μόνο στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Έχουν,
0: ναι.
1: Κοινό. Ναι,
0: δεν πάνε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν αλλού.
0: Έλα,
1: νομίζω ότι έχουν κοινό μόνο στην Ελλάδα και την Ισπανία για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Τους είχε δει στον Άλυμο το 1998 στο δεύτερο Rockaway Festival μαζί με τους Blair.
0: Τους αγαπάμε τους Πλασίμπο, εντάξει.
1: Τους αγαπάμε.
0: Βέβαια, ναι. Μας αρέσουν. Έχουμε μεγαλώσει με Πλασίμπο.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνεις.
1: Και
0: στη ξύλο έτρωγα εγώ για να ακούω τους Πλασίμπο.
1: Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη λέει: χαίρομαι που όλα συγκρίνουν στη γαστρονομία.
0: Πάντα.
1: Δεν.
0: Παιδιά, πάντα γίνεται.
1: Παιδιά, να συστηθούμε, κύριε Βαγγέλη.
0: Ναι, πάντα.
1: Τέτοιοι τύποι είμαστε.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Θα σας πω ένα απλό πράγμα.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα για τους ουραγούς και τους τρίτους στο πρωτάθλημα. Πού τρως το ωραιότερο βρώμικο? Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο τρως το καλύτερο βρώμικο.
0: Βέβαια,
1: εκεί.
0: Όχι. Στο γήπεδο. Παίζεις κιόλας με την τύχη σου. Το ξέρεις. Ξέρεις ότι ακροβατείς. Αλλά είναι τόσο νόστιμο,
1: ναι.
0: Τόσο βρώμικο και τόσο νόστιμο, που λες θα φάω κι ας μου βγει και σε κακό,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό. Είδες όμως πως μπλέκεται και πολιτισμός και ποιήση.
1: Έκανε διασκευή στον Αύγουστο τώρα του Παπαζόγλου, ναι. Η Σερέτη. Θα φάω και ας μου βγει και σε κακό.
0: Ναι.
1: Θα πάω, λέει το τραγούδι, ναι.
0: Εντάξει, όχι, εγώ λέω και το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι, ούτε σήμερα είναι στους δρόμους οδηγώντας, διότι είναι επιφυλακή με το μεγάλο γιο τον Κωνσταντίνο. Γιατί ο μικρός, ο Θεοχάρης, εξακολουθεί να είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες που είχε έρθει.
0: Α, μάλιστα.
1: Από αύριο ξανά τα κεφάλια,
0: μάλιστα,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά την πεθήμερη.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα έχει και υπερορίες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λέτε εσείς για τετραήμερη εργασία και τέτοια.
0: Ποιος τα λέει?
1: Τα ακούω λόγια του αέρα.
0: Αγαλά.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Εμείς τα θέμε.
1: Γιατί
0: δεν τα λέμε.
1: Γιατί πολύ απλά λέει δεν κάνουμε 20% αύξηση και δεν μας λένε και πόσα ένσημα θα κολλάμε και πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Και για το πρωτάθλημα εμένα με ενδιαφέρει ο Πανσεραϊκός.
0: Ορίστε,
1: το καθένα κάτι άλλο
0: βλέπεις,
1: με ενδιαφέρει.
0: Τα βλέπεις.
1: το αυτό με την εργασία τώρα που λέτε, απλά έγινε μια συζήτηση γιατί κατατέθηκε μια πρόταση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, υλοποιήθηκε κτλ. Και το μεγάλο πράγμα, επειδή διάβαζε ένα φίλο μας που συνήθως μας ακούει τέτοια ώρα το πρωί, τον Χρήστο.
0: Τον Χρήστο.
1: Ναι, διάβαζα μια ανάρτηση που έκανε και έλεγε ότι, παιδιά, το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ώρες εργασίας, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτές τις ώρες που δουλεύουμε και παράγουμε, τι, πόσο παράγουμε. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι δουλεύουμε πολλές ώρες, αλλά παράγουμε λιγότερα από ό,τι παράγουν τις αντίστοιχες ή λιγότερες ώρες άλλοι γύρω μας γενικώς. Γι' αυτό είναι και πιο ανταγωνιστική. Βέβαια. Και εκεί είναι που κρίνεται το όλο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτός είναι ο δείκτης που πρέπει να βελτιωθεί. Αυτός ο δείκτης όμως για να βελτιωθεί θέλει διάφορα άλλα πράγματα. Και πρέπει κάποια στιγμή τώρα, να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά είναι βαριά, ρε παιδιά, για 7 και 45 το πρωί. Εμείς τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος είναι διδάκτορ. Θα σου πω τώρα. Διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Είναι συνιδρυτής του ορεινού παρατηρητηρίου Ελλάδος. Κάναν μια έρευνα.
0: Τη διαβάζαμε με ενδιαφέρον.
1: Ναι. Με επιστήμονες και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, όπου, παιδιά, στα 10 βασικά βουνά μας έχει μειωθεί, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, την τελευταία από το 1998, από το 1984 μέχρι το 2025, κατά 58% η χιονοκάλυψη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Τις βλέπουμε με τον υδροφόρο ορίζοντα που ανεβαίνει, πέφτει κτλ.
0: Το βλέπουμε και το συζητάμε.
1: Μπορεί να εντυπωσιαζόμαστε από το γεγονός ότι πρωτομαγιά, ας πούμε, χιόνισε, αλλά γενικώς χιόνι πέφτει όλο και λιγότερο και μένει όλο και λιγότερο. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είναι, τι γεννάει, αν αντιμετωπίζεται και πώς, θα μας το πει και ο κ. Κωνσταντής
0: Αλεξόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σημέρα.
2: Καλημέρα σας. Και εντάξει, όχι μόνο τα 10 βασικά, για να μην στεναχωρήσουμε και τους φίλους μας στην Κρήτη κάτω από τη σκιά του Ψιλορίτη.
1: Και εκεί.
2: Έτσι. Όπως τα λέτε, σχετικά μεγάλη μείωση σε όλα τα βουνά της Ελλάδας παρατηρούμε. Αυτά τα 10 ήταν τα 10 ενδεικτικά βουνά τα οποία διαλέξαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς είχαν μια ωραία κατανομή κατά μήκος της χώρας. Mm-hmm. Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε όχι μόνο από τα δεδομένα, αλλά και σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ζουν.
1: Εμπειρικά,
0: ναι.
2: Και το γνωρίζουν αυτό διαβίου.
0: Και αυτό τι προκαλεί, εκτός από τη λειψιδρία, άλλες συνέπειες.
1: Να ξεκινήσουμε να το πω, οφείλεται. Οφείλεται σε
0: Το λέω
1: γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν από τον αρχηγό, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, που αμφισβητούν το γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, ναι ή όχι?
2: Πάρα πολύ σωστά. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι σημαντικό έτσι να αναγνωρίζουμε την επιστήμη και να τη δεχόμαστε ανεξαρτήτως για το αν μας αρέσει ή όχι. Mm. Όπως το κλίμα λοιπόν άλλαζε πάντα στην ιστορία της Γης, κάτι το οποίο αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι γνωρίζουμε πως τώρα το κλίμα αλλάζει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι το έχουμε δει να αλλάζει ποτέ άλλοτε. Στην προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Mm. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Mm. Υπάρχει ένας φυσικός κύκλος του κλίματος, αλλά αυτή η αύξηση και η συνεπόμενη μείωση της χιονοκάλυψης πέφτουν έξω από αυτό. Ξεπερνούν τα όρια τα οποία θα περιμέναμε.
1: Αυτό όμως, όπως έλεγε η Κατερίνα πριν που την διάκοψα εγώ, έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες στην παραγωγή, ναι, έχει στην ίδρυυσή μας. Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η λειψιδρία το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα ποτάμια, στερεύουν οι χώροι που αποθηκεύουμε νερά. Φανταζόμαστε ότι έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στην πανίδα και στη χλωρίδα των βουνών.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, διότι είναι ακριβώς έτσι. Συχνά ξεχνάμε το κομμάτι των οικοσυστημάτων. Βεβαίως Το νερό αξιοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα τόσο από την κοινωνία μας, από διάφορες πτυχές όπως οι καλλιέργειες, οι οικιακές χρήσεις του νερού, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το έχει ανάγκη όσο και εμείς προφανώς. Το νερό, το χιόνι, μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, έτσι. Mm. Έχει μια διαφορετική σημασία από τη βροχή, η οποία βροχή θα κινηθεί πιο γρήγορα μέσα στο δίκτυο, δηλαδή θα περάσει μέσα από ποτάμια και πιο γρήγορα θα χυθεί έξω στη θάλασσα, ας το πούμε. Mm. Σε αντίθεση, το χιόνι θα παραμείνει εκεί πέρα μέχρι αργότερα στο υδρολογικό έτος, μέχρι αργά την άνοιξη, νωρίς το καλοκαίρι, όπου τότε με αυτό το καθυστερημένο λιώσιμο θα αρχίσει να τροφοδοτεί το υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, βοηθώντας μας να καλύψουμε αυτό το κενό στις βροχοπτώσεις, το οποίο παρατηρούμε, πάντα παρατηρούσαμε λόγω του μεσογειακού κλίματος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Επομένως, όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Εγώ αυτό τώρα θέλω να το παντρέψω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή την έρευνα την επιστημονική για τα τελευταία 40 χρόνια με την τωρινή επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι, χιόνι και όποτε να είναι, και τον Μάιο και τον Ιούνιο που μας έλεγε ένας ακροατής, ή το χιόνι πρέπει να πέφτει τότε που πέφτει?
2: Το χιόνι είναι καλό να πέφτει το νωρίς το χειμώνα και να μένει μέχρι αργά την άνοιξη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πως πλέον το χιόνι αρχίζει να γίνεται λιγάκι πιο απρόοπτο, με την έννοια ότι θα πέσει τώρα, θα λιώσει αύριο, θα ξαναπέσει μεθαύριο, θα λιώσει την επόμενη. Mm. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε το χιόνι να παραμείνει στα ψηλά βουνά για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Ο φετινός χειμώνας ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ακριβώς για το πόσο επηρεάζει η θερμοκρασία όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν πως σε ορισμένα από αυτά τα βουνά τα οποία συζητάμε και στην έρευνά μας, η ποσότητα του ιετού που έπεσε στα βουνά ήταν έως και 100% περισσότερο από τον μέσο όρο της τριανταετίας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε μια κλιματική συνθήκη. Αλλά παράλληλα, η θερμοκρασία ήταν 1,5 έως και 2 βαθμούς πιο ψηλά, που σημαίνει πως όλο αυτό το νερό έπεσε από τον ουρανό σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί ως χιόνι έπεσε ως βροχή. Επομένως, τα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είχαν όλο αυτό. Μετά ήρθε η άνοιξη και μας έφερε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά πλέον η άνοιξη έχει περιορισμένη δυνατότητα να συγκρατήσει όλη αυτή την ποσότητα του χιονίου που χρειάζεται και χρειαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τα οικοσυστήματα για το υπόλοιπο υδρολογικό έτος.
1: Αναστρέψει
2: σίγουρα ένα σημαντικό boost, αλλά είναι περιορισμένη η δυνατότητα της άνοιξης να το κάνει αυτό.
1: Αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση ανθρωπογενώς, δηλαδή με συστήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν περισσότερες χιονοπτώσεις, ή ο ιετός που ούτως ή άλλως υπάρχει να πέφτει ως χιόνι και όχι ως βροχή, υπάρχουνε τρόποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή μυρολατρικά θα περιμένουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει να βαίνει χειρότερα η κατάσταση, ας πούμε?
2: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το νερό το οποίο έχουμε διαφορετικά. Δηλαδή, υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα των καλλιεργειών και ως προς την αξιοποίηση των υπάρχουσων υδάτινων πόρων. Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλείται επίσης από, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα αυτό, προφανώς και για τα ελληνικά δεδομένα, προκαλείται από υδροροές, ας πούμε, και ζημιές στο δίκτυο. Mm. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να επιληθούν από τη δικιά μας μεριά. Και
1: άρα εμείς το μόνο που, είναι... που μπορούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Δεν μπορούμε ούτε να το προσθέσουμε ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε και να το διαχειριστούμε με φιδό.
2: Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε με πιο σωστό τρόπο ακριβώς.
1: Ναι, και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σιγά σιγά με λιγότερο νερό. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και τεράστιες ανακατατάξεις στον πλανήτη, με την έννοια ότι κάποιες, αν εδώ μας λείπει το νερό και έχουμε ένα X πρόβλημα, σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα σε λίγο να έχουμε κύματα μετανάστευσης.
0: Θα πρέπει να μην το ξοδεύουμε έτσι όπως το ξοδεύουμε εμείς απλά, και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Ίσως.
2: Κοιτάξτε, το καλό είναι πως τεχνολογίες για την πιο ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων υπάρχουν. Η Αυστραλία όσο και η Αμερική έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες ξηρασίες από αυτές τις οποίες μπορεί να περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή, και έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι πως χρειαζόμαστε αυτό τον εξυγχρονισμό ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Είναι διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος. Έτσι, για την μείωση των χιονοπτώσεων, παρατηρείται τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1984 μέχρι το 2025, λέει, μειώθηκε κατά 58% η χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα. Και αυτό ακούσατε τι προβλήματα προκαλεί.

0: I will tell you now the traffic. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη. Και στην Αττική Οδό που έχει γίνει στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν δηλαδή, έχει γίνει ένα ατύχημα. Εκεί είναι αυξημένη κίνηση, όπως είναι και στο ρεύμα καθόδου στην έξοδο από μεταμόρφωση. Στο ρεύμα εξόδου στον Κηφισό εννοώ, βγαίνοντας αυτό. Και φτάνει, παιδιά, το ποτηλιάρισμα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω, μπορώ να πω. Στην άνοδο ξεκινάει από την λεωφόρο Αθηνών, το ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια. Τώρα, κοίταζα εδώ στο...
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο της αρέσει να λέει τα Φιλαδέλφια. Τρελαίνεται.
0: Έχει, ναι, πολύ αυξημένη κίνηση στη Χαριλάου Τρικούπη. Στην Κηφισιά,
1: στα Εξάρχεια.
0: Στην Κηφισά. Και εδώ που διασταυρώνεται και στη Νέα Ερυθρέα.
1: Ναι, με τη Βενιζέλου. Ναι, που μπράβο. Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
0: Τα λέω ότι τα ξέρεις εσύ καλά, ναι, αυτά. Έχει αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος, από τον Παράδεισο μέχρι και το Υγεία. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτό εμένα χρειαζόταν. Και επίσης από το Νέο Ψυχικό μέχρι. Χαμηλά, αρκετά χαμηλά. Και στο ρεύμα ανόδου πάλι στο ύψος του Νέου Ψυχικού έχει κίνηση στην Κηφισίας. Στην Μεσογείων έχει ένα προβληματάκι στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και μετά στο γνωστό σημείο από το νομισματοκομείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Επίσης είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Και όλη γύρω δρόμου, Κοιμή και Αρδιτού, σε εκείνο το σημείο έχει προβλήματα. Και επίσης έχει αυξημένη κίνηση στην Ηλιοπόλεως, στην Εθνική Αντιστάσεως, όπως στην Παραλιακή. Έχει πολλή κίνηση από το ύψος λεωφόρου Αλίμου προς Πειραιά. Έχει γίνει και ένα ατύχημα ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου και γι' αυτό είδωσος έχει. Αλλά έχει αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και το Έδεμ.
1: Δεν έχει κίνηση, ναι, αντιθέτως με αυτά που σας λέει η Κατερίνα, ναι, στην Εγνατία.
0: Μπράβο.
1: Όπου ανταποκριτής μας και φίλος μας ο κύριος Γιώργος.
0: Μπράβο.
1: Λέει πως έχει ήλιο 10 βαθμούς, λίγη κίνηση στη διαδρομή από Ξάνθη προς Δεγιά Καβάλας.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια εύχεται σε όλους. Ο κύριος Σπύρος λέει: παιδιά, δεν φταίει ο κόσμος και οι άνθρωποι, αλλά οι βιομήχανοι και το μοντέλο ανάπτυξης. Α, ναι.
0: Α, καλά.
1: Να αρχίσουν να αλλάζουν το επιχειρησιακό μοντέλο, να δίνουν λεφτά στον κόσμο να φτιάξουν τα σπίτια. Ποιος θα τα δώσει
0: ποια
1: τα λεφτά?
0: Σπίτια. Και τι να δώσουν οι βιομηχανοί, δεν κατάλαβα.
1: Ποια λεφτά, ποιος θα τα δώσει,
0: πού θα βρεθούν. Όχι, θέλω να πω, μακάρι να σέβαινε αυτό, αλλά ναι, πού ζείτε.
1: Ένα σχόλιο στέλνει ο άνθρωπος, πέντε ερωτήματα προέκυψαν ήδη έτσι γρήγορα.
0: Πολλά,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ωραία, δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Για να κάνουν τον κόσμο όπως πρέπει για να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ποιοι, κάποιοι τρίτοι, τέταρτοι, ποιοι θα τον φτιάξουν αυτόν τον κόσμο?
0: Τι να σου πω,
1: αυτοί που έχουν την εξουσία. Okay. Εμείς την έχουμε. Ναι. Είναι μια άλλη ανάγνωση.
0: People have the power.
1: Ναι, το λέει και η Πάτη Σμιθ. Εν πάση περιπτώσει, γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα, πολύ φιλοσοφικά, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στις 8 παρα 4.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί
0: πρέπει να πω και την κίνηση Θεσσαλονίκη. Μπράβο, και πριν πω την κίνηση Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι ο Χρήστος μας ακούει και σήμερα και χαίρεται πολύ που το διαβάζουμε.
1: Καλέ τι!
0: Τώρα να διαβάσουμε σε ένα ποιον. Λοιπόν, περιφερειακός, χάλια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλής Όλγας, πρόβλημα. Έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή καλή.
1: Μπράβο.
0: Η Εγνατία, έτσι και έτσι. Η Λαγκαδά, δυσκολάκι. Λίγο στο ρεύμα καθόδου προς, για να βγείτε κάτω στην Εγνατία. Πώς τα δάχτυλα την παίζω.
1: Τα δάχτυλα. Το ρεύμα προς κάτω, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Στο ρεύμα προς κάτω.
1: Define κάτω.
0: Προς την παραλία εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν παραλία.
0: Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να ντυθείτε ζεστά για σήμερα.
1: Αλλά όχι από αύριο.
0: Από αύριο βλέπουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εντάξει. Ακολουθούν αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας, η όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός Καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφορέως, 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
2: Της Άννας Καποδίστρια.
1: Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
1: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

σταυρό χέρι, αδειό το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει, πού θα σε βρει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός. We'll be right back. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Έχει ερτέκο.
4: Έχω ερτέκο.
3: Έχει live radio.
4: Έχω podcasts.
3: Έχει on demand.
4: Έχει ερτέκο.
3: Έχω music mixes.
4: Έχει music mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό η... Τι να πεις, άνοιξε τώρα, καλό φθινόπωρο. Μπορεί και καλό χειμώνα με τα χιόνια που είχαμε στα ορεινά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα λέει ανεβαίνει ο υδράργυρος μετά τα χιόνια. Τριαντάρια το Σαββατοκύριακο, θα μας τρελάνουνε.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου βρίσκεται ο Σταύρος Ολιβέρης, στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, νοτιοδυτική Ελλάδα και δυτική και λίγο κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ερτ.gr.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 4 Μαΐου και γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελαγής και ο Πελάγιος και η Πελαγούλα και η Πελαγίνα, ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος και η Μέλια και η Μελίτσα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα οι εφημερίδες με τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε με τα νέα. Υπομονή μια δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Έλα μου ντε. Δασικές εκτάσεις. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 και 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους οι Γιάνκις τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναθεωρήσεις. Θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο? Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου.

Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου. Οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Απογευματινή. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 έρωτα απαντήσεις. Οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκαμίνη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, Πολάκης versus Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα ιρανική πρόταση.

η εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Στεγαστική κρίση, Συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα η πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Και σφιγμός προ ράτα β' μέρος οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες.

Ελεύθερος τύπος. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ.

Το μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Η ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παρέτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης. Άλλο ένα μπουμπούκι της εγκληματικής οργάνωσης. Πρώην Πρωθυπουργός Ρουμανίας, συνέντευξη καταπέλτης για την αδέκαστη Λάουρα Κοβέση. Αλέξης Τσίπρας, σκευωρία Νοβάρτης, παραϋπουργία και μανιφέστο. Λακάζα ντε Πασόκ, κλέβουν έδρες βουλευτών και σφυρίζουν κλέφτικα.

χόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός? Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Όχι ρε, έγιναν τέτοια πράγματα. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή φρουροί της Επανάστασης. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα.

Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσήρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Political. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα. Το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Αλχημίες Καχρημάνη, τα κουπόνια σύντηση σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα της αδιαφάνειας. Μόνο στην Political, φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.

Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Συνέλευση του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Υποκλοπές, θράσος, σοβορή δυσαθώωση των Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια δάνεια, πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ.

ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 25. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία. Μεσοπρόθεσμο ψαλιδίζεται κατά 1,3 δισεκατομμύρια ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, που για μας δεν είναι ευχάριστα σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα πούμε.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ληστεία, λέει η Sport Day. Η Ιταλική διαιτητική ομάδα αγνόησε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Χαρακίρι, ούτε ο Ολυμπιακός βοήθησε πάντως τον εαυτό του, καθώς όπως επισήμανε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Δύο μέτρα, ενώ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί γκολ του Γιαζίτζη, επειδή ο Πιρόλα ήταν offside μπροστά στον 300, στην Τούμπα ίσχυσε άλλος κανονισμός. 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Τζολάκης με πρισμένο πόδι επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη ο διεθνής τερματοφύλακας ύστερα από χτύπημα του Γερεμέγεφ που έμεινε ατιμόρυτο. Φτηνά τη γλίτωσε, ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ανώτερος σε αυτό το διάστημα και μπορούσε ακόμη και νίκη παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 20 όπου έγινε η αποβολή του Ερνάντεθ.

πρωταθλητής. Έγκλημα και τραγωδία, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μπήκε για να κυριαρχήσει, δέχτηκε ένα goal offside, αντέδρασε, αλλά όταν μπορούσε να πετύχει και δεύτερο goal, τα έκανε όλα λάθος σε άμυνα και επίθεση, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 3-1. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει γρήγορα κεφάλι. Ο Αντρέ Λουίς μπήκε στο μάτς όταν όλα είχαν κρυθεί. Με τη Λίμπαρ τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται. Χαρίσαμε 2 γκολ στον αντίπαλο. Συγκλονιστικός κύριος Πρόεδρος. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν αλλά χαρίστηκαν.

Ο ΑΕΚ 0-0, πετάξαμε στα σκουπίδια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούσαν οι παίκτες του Νίκολιτς να νικήσουν τους πράσινους που έπαιζαν με 10 παίκτες για 70 λεπτά.

Πώς. Πώς το χάνει έτσι ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και τον έπιασε στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League. Δεν τη χάλασε. Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τα γεράκια της Ηπείρου. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου στον τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα και πανηγύρισε την άνοδο στην GBL.

Ο Ράντορ Σπορ, αγκαλιά με την ιστορία, με νίκη την Κυριακή. Έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ΑΕΚ, δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι στο σύν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Νίκολιτς, πρέπει να πολεμήσουμε ως το τέλος, είχα πει ότι θα ήταν το πιο δύσκολο. Live Sport, συν 6 και ακόμη πιο κοντά. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίκησε στη Λεωφόρο, όμως ξέφυγε κι άλλο από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να το τελειώσει και την Κυριακή αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και έρθει ισόπαλο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μέγας μαχητής ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών από το 17, είχε δύο ευκαιρίες στο φινάλε, ακόμη και για νίκη. Τον έπνιξε Μέγας ΠΑΟΚ το δεύτερο ημίχρονο με σημειοφόρο τον τρομερό Ζήφη Ζήφκοβιτς, θύμισε την ομάδα που έβγαζε φωτιές. Τσάκισε 3-1 τον Ολυμπιακό και μπήκε στα ίσα στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για το Champions League. Και Μέτρο Σπορ, ανάσταση, ο ΠΑΟΚ συνήλθε, επανήλθε στις νίκες και έπιασε τον Ολυμπιακό. Αληθινός αρχηγός ο Ζήφκοβιτς και ανεβασμένος ο Κωνσταντέλιας ζωγράφησαν στη μεγάλη νίκη. Λουτσέσκου, είμαστε ακόμα απογοητευμένοι από τον τρόπο που χάσαμε το κύπελο. Αυτό που κάνουμε είναι να αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. MVP Melvin και 1-0. Ξύπνησε ο Αμερικανός μετά την απουσία του στους τελικούς με την Bilbao και πρωταγωνίστησε στη μεγάλη νίκη με 29 πόντους, πάρα πολύ καλός και ο Ταϊρή. Τίμησε το σήμα, ο Άρης έπαιξε για το γόητρό του και πήρε τη νίκη με ωραία απόδοση.

0: Τώρα πάει να βγει μπροστά ο άλλος, θα έχουμε ιστορίες τώρα. Γιατί βγαίνει μπροστά η εξομολόγηση, λέει, του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου. Το ξέρει ότι έχει μιλήσει ο Τσερέλα, η Οικονομάκου, ή θα έχουμε ιστορίες τώρα. Θα ήθελα παιδί μαζί της, αλλά θα σεβαστώ τη δική της απόφαση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε στο Vidcast της Δωρέτας Παπαδημητρίου. Α, γι' αυτό δεν θα το ξέρε. Είναι κολλητές, δεν είναι αυτές? Άλεξ, είναι ή δεν είναι κολλητές, λέω μπούρδες. Η Δωρέτα Παπαδημητρίου με την Τσερέλα Οσονούπο, την Αθηνά Οικονομάκου. Είναι. Δεν προσέχεις όμως το ρεπορτάζ εδώ και δεν το λες κιόλας. Λοιπόν, μιλώντας μεταξύ άλλων με τρυφερότητα για τη σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου, αλλά και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ειλικρινά θα ήθελα, παιδιά, όταν μιλάμε γι' αυτό της λέω, εσύ είσαι η γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση. Αν θέλει, λέει, να μείνουμε όπως είμαστε, είμαι εντάξει. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δηλαδή η τρίτη ποια θα ήταν? Είναι λίγο, αν βρέξει δεν θα έχει ήλιο, και αν έχει ήλιο δεν θα βρέξει. Κάπως έτσι. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα παιδιά της ηθοποιού, τονίζοντας: εννοείται δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους. Όχι, μπράβο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά μπράβο του, ρίχτω.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αλλά μπράβο του. Και πρόσθεσε ο Μπρούνος ο Τσερέλας: και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Ταυτόχρονα, λέει, θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια. Ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα δούμε, λέει, δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας. Καταλαβες? Βγήκε, την έριξε ο Τσερέλας. Εγώ θέλω παιδί. Εσύ τα έχεις κάνει τα παιδιά σου, εγώ δεν θα κάνω. Το λέει απ' έξω απ' έξω. Και εντάξει, της λέει, εσύ αποφασίζεις, δικό σου είναι το σώμα. Αυτά τα καινούργια, τα walk, τα πολιτικά correct και όλα αυτά, ναι. Αλλά γνωρίζουμε, λέει, και την ηλικία μας. Σαν να της λέω ότι κοίταξε να δεις. Δηλαδή, άμα το μεταφράσεις αυτό σε Έλληνα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε μαζί παιδί γρήγορα, αλλιώς όταν δεν θα μπορείς θα πάω να κάνω μάλι. Απλά το λέει ιταλικά αυτός, Ιταλός, δεν είναι ο Τσερέλας, τι είναι? Ρε Αλέξανδρε, πάλι αδιάβαστος. Μα τι διά, δεν κάνουμε δουλειά έτσι, ρε παιδί μου. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen.

0: Τόλμησε κανείς άλλος. Με κίτρινο μπικίνι έκανε το πρώτο μπάνιο της χρονιάς.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ποια? Η Μαρία Λουίζα Βούρου. Και αυτή την ξέρεις? Εγώ την ξέρω γιατί έχω δουλέψει με τον πατέρα της παλιά αλλιώς. Λοιπόν, η Μαρία Λουίζα Βούρου έκανε το πρώτο της μπάνιο για το 2026 και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους followers της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έλα, γιατί είναι. Η Μαρία Λουίζα Βούρου δεν δίστασε να υποδεχθεί το Μάιο με μια τολμηρή κίνηση, επιλέγοντας να κάνει τον πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα για το 26, παρά τις όχι και τόσο ιδανικές καιρικές συνθήκες των πρώτων ημερών του μήνα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της Κυριακής 5 Μαΐου του 20, ενώ χιόνιζε, εντάξει, όντως τώρα, η ίδια λέει βρέθηκε σε παραλία και αποφάσισε να κάνει το πρώτο της μπάνιο για τη φετινή χρονιά, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας και καλοκαιρινής διάθεσης. Η επιλογή να βουτήξει στα ακόμη δροσερά νερά της θάλασσας έρχεται να επιβεβαιώσει πως η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου δεν ορίζεται απαραίτητα από τις θερμοκρασίες, αλλά από τη διάθεση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με φυσικότητα και χαμόγελο, η παρουσιάστρια απόλαυσε τη στιγμή, δείχνοντας πως είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της την άνοιξη και να καλωσορίσει το καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δηλαδή, αν δεν το πει η Βούρου, δεν θα είναι το καλοκαίρι, το καλωσορίζει αυτή? Μήπως να φύγει για να έρθει, γιατί δεν έρχεται ακόμα?

0: Δεν θα πιστέψετε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει πάντα στην τσάντα της μία μπαλαντέζα. Ηλεκτρολόγος είναι. Ποια μπορεί να είναι? Εδώ, κουιζάκι. Δεν ξέρω μέτρα τώρα, δεν την έχει βγει άλλη να τη δούμε. Την μπαλαντέζα της. Μπαλαντέζα στην τσάντα της. Ξέρω εγώ τώρα, μια μπαλαντέζα. Το μυαλό μου πάει ότι άλλο θέλει να πει και άλλο βγει, άλλο λέει. Γιατί είναι η Πολίνα, εν πάση περιπτώσει, και λέει. Όχι, συγγνώμη, η Πολίνα λέει ότι η Σοφία Βόσου κουβαλάει μία μπαλαντέζα. Και έχει, λέει, μαζί της και μια σακούλα με φάρμακα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γνωρίζει τα πάντα από ιατρική, η Σοφία Βόσου, τα λέει η Πολίνα αυτά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και μαζί, λέει, με τον γιατρό μας τον κανονικό, παριστάνει πως είναι βοηθός του και ήταν από δίπλα. Ούτε στο νοσοκομείο δεν μπόρεσε να χαλαρώσω, λέει, την είχα δίπλα εκεί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λέει η Πολίνα που ήταν μια γύριση, λέει, δεν ήταν θέμα, αλλά η Σοφία είναι μονικιά, έτσι την είπε η Πολίνα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Επίσης, λέει, κουβαλάει πάντα στην τσάντα της, μην το πείτε παρά έξω, μια μπαλαντέζα. Χρειάστηκε, λέει, όμως 2-3 φορές που θέλαμε να φορτίσουμε. Έβγαλε η Μέρη Πόπιν στην μπαλαντέζα και φορτίσαμε. Μήπως εννοεί φορτιστή και όχι μπαλαντέζα? Πιθανό. Εκτός αν όντως έχει μια μπαλαντέζα με 2 μπρίζες και δεν ξέρω. Θα Αλέξανδρε, έχεις ρεπορτάζ για αύριο, κανόνισε.

0: Χοντρένει, χοντρένει, παιδιά. Ο Μιχάλης Ρέπας απάντησε σχετικά με την αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα από την παράσταση του Αγοριού απέναντι λίγο πριν την πρεμιέρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά. Ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Απέξω τι λέει Χαζή. Κάτι τέτοιο λέει πρέπει να έγινε. Όταν αποφασαφινίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η πασχέτζα και αποχώρησε. Λέει θα παίξει άλλη κοπελιά το ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δήλωσε στην εκπομπή της Happy Day ο, πώς τον είπαμε, ο Ρέπας, ο Μιχάλης ο Ρέπας. Λοιπόν, όσο για το αν έχει λάβει, λέει, προσκλητήριο για το γάμο της, είπε. Προς το παρόν, δεν έχω λάβει προσκλητήριο για το γάμο της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Θα πάει ο Ρέπας, δεν θα πάει. Τσακωθήκανε, δεν τσακωθήκανε. Αλλά...
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε τις επιτήρησεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα. Έρτζα Κίνθου. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα ήχου και εφέ στα Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ ο Σταύρος Ολιβέρης αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη αυτής της εκπομπής ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου αυτά μπορούν να μας εντοπίσουν, δηλαδή Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ και σας ευχαριστούμε πολύ. ...2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou, πότε αγγλικά πότε ελληνικά, παίξτε το και λίγο, είναι ανάλογα τις ορέξεις που είχε τότε ο Αλέξανδρος. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, γίνεται πολύ κουβέντα και πολύ φασαρία έχει γίνει σχετικά με το τι γίνεται με το νέο καθεστώς των εξώσεων, δηλαδή πότε φεύγει ο ενοικιαστής, πότε ο ιδιοκτήτης παίρνει πίσω το σπίτι, για την διαδικασία απόδοσης του ενοικίου, τους χρόνους, τα κόστη, τα δικαιώματα. Λοιπόν, για τους ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με ενοικιαστές που δεν πληρώνουν τα ενοικιά τους, φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής, φέρνει ταχύτερη λύση, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις και γίνονται πιο γρήγορες οι κινήσεις απέναντι στις κακοπληρωτές. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει εγκλωβισμένος επί μακρόν, και από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει μετάξυ και χωρίς ευνηδιασμούς. Λοιπόν, το νέο καθεστώς που έχει τεθεί σε ισχύ από προχθές, από την 1η Μαΐου, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από δικηγόρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ακριβώς γι' αυτό. Αυτό έγινε με βάση απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προβλέπεται εξάμηνη αυτόματη και αδάπανη προσπάθεια μετεστέγασης για τους ενοικιαστές με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες, όπως λένε στην νομική γλώσσα, λόγοι. Άρα 6 μήνες παίρνει ο ενοικιαστής για να φύγει. Μέχρι τώρα μπορούσε να γίνει σε τέρμινα, να βγαίνει ο δικαστής να αποφασίζει σαν την καφετζού, γιατί ήταν πολλές οι αναβολές. Ξέρουμε πως λειτουργεί τώρα η δικαιοσύνη, από αναβολή σε αναβολή με καθυστέρηση των αποφάσεων, οπότε μπορεί να κρατούσε αυτή η ιστορία χρόνια. Τώρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που δίνονται και στους δύο, και στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή. Τα πρωτοδικεία αναλαμβάνουν αυτή την υπόθεση και όχι οι πρωτοδίκες, έτσι είπαμε. Πιστοποιημένοι δικηγόροι. Όχι όποιος δικηγόρος να είναι, πιστοποιημένος, ο οποίος θα πρέπει το όνομά του να έχει αναρτηθεί στο πρωτοδικείο. Τα κριτήρια τώρα με τα οποία επιλέγονται, μην με ρωτάτε ποια είναι. Φαντάζομαι θα παίζει ρόλο η εμπειρία, η αξιοπιστία. Να δω κανένα δύο που έχω εδώ στο μυαλό μου να τους δω να διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, που είναι παντελώς αξιόπιστοι. Γιατί δικηγόρος ίσον είναι αξιοπιστία χρόνια τώρα, αυτό το ξέρουμε. Με δύο έννοιες που δεν συναντιόνται ποτέ. Όχι για όλους, αλλά. Λοιπόν. Ο δικηγόρος λοιπόν που θα αναλάβει μια τέτοια υπόθεση είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 μέρες από την ανάθεση. Μέσα στη διαταγή θα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα δεσμευτικό, δηλαδή όπως είπαμε μέχρι 6 μήνες αναλόγως τους λόγους που συντρέχουν, για να δοθεί πάνω από 6 μήνες, αλλά το μέγιστο είναι 6 μήνες. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και την απόδοση του ενοικίου, δηλαδή την απομάκρυνση του μισθίου, που είναι η απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν φεύγει. Η αποζημίωση του δικηγόρου είναι 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για την διαταγή απόδοσης μισθίου, τα οποία προκαταβάλλονται στον δικηγορικό σύλλογο ηλεκτρονικά. Να δούμε ποια είναι τώρα τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν απευθύνεται στον δικηγόρο του, δεν μπορεί να επιλέξει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, έτσι αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Σε περίπτωση τώρα, να τα δούμε ένα-ένα, σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά αλλά είναι ταχύτερη, εάν έχει υπάρξει και προηγούμενη δηλαδή.
Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, δηλαδή 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται 3μηνη εξώδικη προθεσμία και 2μηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει το εξώδικο προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει το εξώδικο.

φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης. Οπ, το παραθυράκι. Γιατί μπορεί να μην είναι πλήρης. Κάναμε, να έχει καταθέσει ο ένας από τους δύο μη πλήρη φάκελο. Μη ολοκληρωμένο. Εάν είναι πλήρης λοιπόν, εντός 20 ημερών υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το... η εντολή, το εκτελεστό απόγραφο όπως λέγεται, και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο αν υπάρχει λόγος. Στη λήξη λοιπόν της μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

0: Ertzak Info.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
3: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εδώ Βορείς Ζάγκρος να είναι πρώτη σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Ωστόσο υπάρχει λοιπόν ο Χανταϊός, ο οποίος έχει προκαλέσει το θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι τρεις, είπαμε, έχουν χάσει τη ζωή τους και τρεις ακόμη έχουν ασθενήσει. Και θεωρείται πολύ πιθανή να γίνει, πολύ πιθανό να υπάρξει επιδημία Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, ο Χανταϊός, λέει, μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων. Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα σάλιο ή ούρα τροκτικών αιωρούνται στον αέρα. Πώς θα αιωρούνται στον αέρα? Τέλος πάντων. Κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι και ποντίκια. Το όνομά του το έχει πάρει, λέει, από το ποταμό Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ιός τη δεκαετία του 70. Μπορεί, λέει, αυτός ο ιός να είναι θανατηφόρος, καθώς προκαλεί δύο νόσους. Η μία επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες και η μία προσβάλλει τα νεφρά. Η πρώτη, λέει, προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή, αυτή που προσβάλλει τους πνεύμονες, ο Χανταϊός που προσβάλλει τους πνεύμονες, καθώς έχει ποσοστό θνητότητας περίπου 40%. Εμφανίζεται αυτό συχνότερα στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική και σύμφωνα, λέει, με την κυβέρνηση του Καναδά, καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως με το Χανταϊό του πνεύμονα, έτσι που επηρεάζει το πνεύμονα, περίπου 200 περιστατικά. Και εδώ, όπως η λεπτοσπύρωση, ξεκινάμε συμπτώματα που θυμίζουν γρήπη, κόπος υπηρετώ, από 1 έως 8 εβδομάδες και 4 έως 10 μέρες αργότερα εμφανίζονται βήχας, δύσπνοια και υγρός στους πνεύμονες.

Λοιπόν, μπήκαν πατίνια. Τα είδατε? Στην πόλη, βέβαια. Μπήκαν ηλεκτρικά πατίνια. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Προφανώς με το κινητό όπως είναι όλα και χρέωση και όπως λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το σύστημα το συγκεκριμένο. Καλό είναι αυτό τώρα θα μου πεις. Δεν ξέρω, θα σου πω. Εάν το χρησιμοποιούν ενήλικες που βλέπω ότι κάποιοι τουρίστες όντως, δηλαδή τα νοικιάζουν για να κινηθούν μέσα στην πόλη και να τα περιηγηθούν ή να καλύψουν κάποιες αποστάσεις που δεν μπορούν να καλύψουν με τα πόδια. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως το πιάνει ένα πιτσιρίκι στα χέρια του, και δεν λέμε για αυτά τα ενοικιαζόμενα, γιατί αυτά είναι βαριά, είναι, τέλος πάντων είναι για συγκεκριμένη χρήση, δεν είναι σαν τα άλλα που τα παίρνουν, τα πειράζουν κιόλας ή τα παίρνουν έτοιμα και μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά. Είχαμε άλλο ένα ατύχημα στην Πάτρα, όπου όχι, νοσηλεύεται στην Πάτρα το παιδί και 11 χρόνων είναι. Όταν έπεσε πάνω του ένα άλλο παιδί με πατίνι. Έπαιζαν στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας τα παιδιά. Εκείνο που είχε το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπαιδικό πρόβλημα. Μεταφέρθηκε το τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος, αλλά τελικά μεταφέρθηκε στην Πάτρα γιατί πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, καθώς η ζημιά που έχει υποστεί είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπολόγιζαν. Θυμίζουμε ότι υπήρχε ένα ακόμα παιδί που είχε τραυματιστεί με πατίνι στην περιοχή του Ρίου πριν από λίγες ημέρες. Ευτυχώς και αυτό παίρνει ο Σονούπο εξιτήριο. Δεν ξέρω τώρα το... Μήπως είναι ο Νίκος, για να δούμε, γιατί τον πήραμε τηλέφωνο να βγει, να μας πει δύο κουβέντες.

Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Καθήλυν Αγμόδιο. Είναι από το πρωί και μεταδίδει την υπόθεση για το πατίνι. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί και ο Άγιος Βασίλης μπορεί να το δώσει δώρο τα Χριστούγεννα. Γεια σου Νίκο Γιαμπρακά. Δεν μας ακούει. Ναι. Ποιος την έκανε? Έπεσε. Γιατί με πατίνι είναι.

0: Λοιπόν, επαναλάβω την εισαγωγή γιατί και θα καταλάβουν όλοι. Λέω ότι ο καθήλυνο αρμόδιος θα μας μιλήσει σήμερα για την υπόθεση με το πατίνι, το παιδί που έχει τραυματιστεί, είναι ο Νίκος ο Γιαπρακάς. Όχι μόνο γιατί έχει καλύψει το ρεπορτάζ, αλλά γιατί και ως Άγιος Βασίλης μπορεί να πηγαίνει δώρα τα Χριστούγεννα στα παιδάκια πατίνια. Έχεις γίνει viral, το ξέρεις.
1: Ο Άγιος Βασίλης λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τέτοια δώρα στα παιδιά. Ιδίως όταν είναι πολύ μικρά.
0: Έτσι λέει ο Άγιος Βασίλης. Να εξηγήσω τι λέω για όσους δεν το έχουν δει που αποκλείεται. Είστε λίγοι όσοι δεν το έχετε δει. Είχε μια φοβερή και ιδέα ο Νίκος. Βγήκε προχθές, επειδή ήταν τα χιόνια το Μάιο, και βγήκε με σκουφάκι χριστουγεννιάτικο. Και έχει γίνει ο χαμός. Πανέξυπνο, μπράβο Νίκο. Εγώ κόντεψα να πέσω από την καρέκλα από τα γέλια τώρα. Να ξέρεις.
1: Σκέψου ότι δεν βρήκα και το τρίγωνο των παιδιών.
0: Θα ξεκινάγεις με τα κάλαντα δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τι είπα. Πολύ ωραίο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο καιρός αντίστοιχα ήταν και το περιβάλλον όλο με το χιόνι και τα λοιπά. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν όντως Χριστούγεννα η πρωτοχρονιά. Όντως, ναι. Παρά πρωτομαγιά, δηλαδή δεν.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο. Να σου πω τώρα, έχουμε άλλο ένα τραυματία, ένα παιδάκι από την Κυπαρισία τώρα.
1: Έχουμε ένα παιδάκι τραυματία από την Κυπαρισία με πατίνι και είχαμε κι άλλο ένα παιδάκι επίσης τραυματισμένο με πατίνι από την Πάτα. Το δεύτερο περιστατικό, αυτό που σου λέω, πήρε εξιτήριο από το Καρμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Το παιδί ήταν στην περιοχή του Ρίου όπου έπαιζε με το πατίνι του, 12 χρονών. Έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι. Χρειάστηκε να μείνει 48 ώρες στο νοσοκομείο προκειμένου να το παρακολουθήσουν οι γιατροί, να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δεδομένου ότι το χτύπημα ήταν στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάτι το ανησυχητικό και το παιδί πήρε εξιτήριο. Στην δεύτερη περίπτωση τώρα, σε αυτήν την οποία ανέφερες εσύ, είχαμε ένα παιδί 11 ετών στην περιοχή της Κυπαρισίας, το οποίο ήταν πεζό, δεν ήταν με πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες, όμως ένα άλλο πάνω στην πλατεία, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, έπεσε πάνω στο 11χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Έτσι λοιπόν το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι, είναι ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Ωστόσο οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στην Πάτρα προκειμένου να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Ήρθε λοιπόν στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και αναμένεται να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί πλήρως το τραύμα το οποίο έχει υποστεί.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα, αλήθεια. Εντάξει, με αυτά τα ηλεκτρικά θα μου πεις είναι ηλεκτρικά. Είναι ένα πατίνι με δύο ρόδες, με γερούλια, τέτοια που κάνανε οι παππούδες μας, αλλά έχει μια άλλη μορφή, ας πούμε, υποβοήθησης. Τόσα χρόνια, τόσα παιδιά που κάνουν skateboard, που πηδάνε πάνω από αυτό και κάνουν ακροβατικά, κάνουν τόσους τραυματισμούς, δεν έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση, πάει ο άλλος χοροπηδάει, κάνει τούμπες που δεν γίνεται να μην χτυπήσεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Αντρέα, με αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι άλλη κουλτούρα την οποία έχει το σκέιτ, γιατί θεωρείται σαν άθλημα, με αποτέλεσμα το παιδί, ο έφηβος, οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να μαθαίνει τη χρήση του, να μαθαίνει πώς θα κάνει τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο προσεκτικός, να παίρνει τα μέτρα προστασίας του με κράνος, με επιγονατίδες.
0: Ναι, τα άλλα βγαίνουν έτσι και βγαίνουν και στο δρόμο, ρε παιδί.
1: Τώρα κάπου θέμε και εμείς λίγο αγωνείς, νομίζω, με την έννοια ότι εντάξει, και με το ποδήλατο ακόμα παίρνουμε, λέμε στα παιδιά μας ότι κάντε βόλτα στην πλατεία. Δεν δίνουμε όμως και εμείς σημασία στα παιδιά μας για το αν φοράνε κράνος την ώρα που κάνουν ποδήλατο, για παράδειγμα.
0: Σωστό είναι αυτό, βέβαια.
1: Έτσι, και με το ποδήλατο μπορεί να χτυπήσει το παιδί. Δεν είναι σαν και καλά ότι θα κινηθεί στον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι και θα χτυπήσει. Βλέπουμε το περιστατικά ακόμα και στις πλατείες, όπου δεν είναι δρόμος να πεις ότι κινδυνεύει κάποιο αυτοκίνητο, μπορεί το παιδί να χτυπήσει από μία πτώση. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας στο παιδί. Πρέπει να μάθει, όπως το μαθαίνουμε, να βάζει ζώνη στο αυτοκίνητο. Έτσι πρέπει να το μαθαίνουμε να φοράει και το κράνος του, να φοράει και τα προστατευτικά όπου χρειάζεται και όπου απαιτεί, προκειμένου να είναι προστατευμένο και να έχουμε και εμείς το κεφάλι μας ήσυχο και το παιδάκι το κεφάλι του στη θέση του.
0: Να σου πω κάτι, τα άμαθες, βάλαμε και εμείς εδώ ηλεκτρικά πατίνια, ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Ναι, πώς πήγε, εκεί έχει πάει πολύ καλά από ό,τι θυμάμαι.
1: Εδώ δεν έχουμε από το Δήμο ηλεκτρικά πατίνια, εδώ έχουμε ηλεκτρικά πατίνια από εταιρείες.
0: Από εταιρεία, από εταιρεία είναι και εδώ, ενώ το επέτρεψε ο Δήμος, αυτό εννοώ. Είναι,
1: okay.
0: Από εταιρεία είναι και εδώ, ναι.
1: Κοίταξε, το ξέρουμε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για το πώς και τι πρέπει να κυκλοφορούν τα συγκεκριμένα πατίνια. Ποια είναι η διαδικασία της αδειοδότησης. Τη στιγμή λοιπόν που τηρούνται αυτά τα οποία ορίζει Ο νόμος νομίζω ότι δεν είναι θέμα της εταιρείας, είναι περισσότερο θέμα το ποιος μπορεί να τον νοικιάσει το πατίνι, δηλαδή να μην έχει το δικαίωμα να τον νοικιάσει ένα 12χρονο παιδί για παράδειγμα και να κυκλοφορήσει στον δρόμο, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει το κράνος, θα πρέπει να υπάρχει το γυλαίκο, όλα αυτά τα οποία ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κυκλοφορία των πατινιών. Και το όριο ταχύτητας.
0: Εκεί δεν είχαν υπάρξει αντιδράσεις, καλά δεν θυμάμαι, με τα πατίνια τα ηλεκτρικά τότε. Καλά που τα πήρε η ιδιώτης και εντάξει, γιατί δεν το σηκώνει ο δήμαρχος.
1: Υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες στην Πάτρα με ενοικίαση πατινιών. Ωστόσο, είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, ξέρεις, και φοιτητές και κόσμο ο οποίος θέλει να κινηθεί γρήγορα στο κέντρο της Πάτρας, γιατί δεν μπορεί να παρκάρει οτιδήποτε. Έτσι, το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Και αυτό το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι πρέπει να δούμε και ένα άλλο, μια άλλη πραγματικότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, μια άλλη πτυχή, η οποία έχει να κάνει με το θέμα του πειράγματος. Δηλαδή, πάμε αγοράζουμε ένα πατίνι στο 16χρονο παιδί μας. Και πάει το παιδάκι σε ένα συνεργείο ή στο φίλο του τον Μπάμπη, ο οποίος ξέρει από τέτοια και πειράζει το πατίνι και από τα 20 χιλιόμετρα που ξέρουμε ότι είναι το όριο ταχύτητας, μπορεί ξαφνικά το πατίνι να αναπτύξει ταχύτητα 80 χιλιόμετρα.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ μεγάλη
1: ιστορία. Εκεί τι γίνεται? Μπορεί ένα παιδί λοιπόν να κινείται με τέτοια ταχύτητα με ένα πατίνι? Είναι πραγματικά σκοτόστρα αυτό.
0: Μα ούτε ένας μεγάλος δεν μπορεί τώρα με δύο ροδάκια να πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα και 80. Εν τω μεταξύ βγαίνουν, ρε παιδί μου, βλέπω και εδώ στη Ζάκυρ, το φαντάζομαι και εκεί, σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό που λέμε εδώ, εθνική οδό που γελάει ο κόσμος, ποια εθνική οδός, δύο λωρίδες είναι. Αλλά η επαρχιακή οδός, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ζακύνθου Κερίου, και βγαίνουν ειδικά μαύρα, μέσα στη νύχτα, χωρίς φώτα. Φοράνε και μαύρα και αυτά και τα ίδια. Ξαφνικά βλέπεις ένα πατίνι μπροστά σου. Αυτό έλεγα. Καλά που θα βγει καμιά γιαγιά στο μπαλκόνι και θα δει ένα μαύρο σαν να πετάει και μπορεί να μείνει, ας πούμε, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά το βλέπεις μπροστά σου και μπορεί να το σκοτώσεις χωρίς να το πάρεις καμπάρα, να το χτυπήσεις.
1: Ναι, δηλαδή, και να πλέξεις μετά και να έχεις και το ψυχολογικό βάρος και όλα, ναι, όλα, και όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Τι άλλο έχουμε εκεί στην Πάτρα σήμερα, έτσι μιας και τα λέμε?
1: Ήλιο έχουμε, ηλιοφάνεια. Το κακός μας ο καιρός που ήταν στα ορεινά έχει φύγει. Από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, υπάρχει ένα γλυκένιο καιρός με αποτέλεσμα τα χιόνια στα χαμηλά υψόμετρα να είχαν αρχίσει να λιώνουν. Λογικό είναι. Νομίζω βέβαια στα Κορποβούνια θα συνεχίσουμε να έχουμε ακόμα κάποιες χιονοκαλύψεις. Θα κρατήσουν αυτές μέχρι το τέλος του Μαΐου, που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στα ψηλά βουνά. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κατεβαίνουμε στις παραλίες. Και γιατί όχι να κάνουμε και μια βόλτα στα όμορφα νησιά του Ιωνίου, όπως η Ζάκυνθος.
0: Γεια σου.
1: Να σας επισκεφτούμε για ένα Σαββατοκύριακο, να περάσουμε και εμείς καλά, γιατί πραγματικά σας ζηλεύουμε το καλοκαίρι και με τα ρεπορτάζ που κάνετε, γιατί είναι το τρεφνό μετά το φελί μου.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι αλήθεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιά.
1: Και ιδίως με τις φωτογραφίες που ανεβάζετε, κύριε Παπαδημητρίου, στο Facebook, έτσι, και μας λέτε χάλια η επαρχία.
0: Χάλια η επαρχία. Έχω καιρό, είναι η αλήθεια, να το συνεχίσω
1: μια
0: πάλι.
1: Μια καταπληκτική παραλία με μια ηρέμη θάλασσα που είναι να την πιεις στο ποτήρι,
0: χάλια,
1: πραγματικά.
0: Χάλια. Αν την έβλεπε σήμερα, σήμερα και νόμιζες ότι θα περπατήσεις πάνω. Άλλο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα και στο ρεπορτάζ.
1: Καλή σας ημέρες.
0: Γεια σου, Νίκο, για χαρά.
2: Ακού τώρα Καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

για τη λεπτοσπήρωση εδώ δεν έχουμε ακόμα κάτι. Αυτό που τελικά φαίνεται είναι ότι υποτίθεται ότι θα ξεκίναγε από σήμερα. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση, μπορεί να έχει ο Σάκης να μας πει μετά. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι και με βάση το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, από τη στιγμή που έχουν αρχίσει σε σχολεία, σε χώρους ευθύνης του Δήμου, έχουν αρχίσει εδώ και καιρό και συνεχίζονται οι μειοκτονίες, ενώ αντίθετα όπου είναι ευθύνη της περιφέρειας δεν έχει γίνει πουθενά. Είναι ξεκάθαρο το που χρεώνεται όλη αυτή η αβελτηρία, ας το πω, να μην πω τίποτα άλλο. Και οι άστοχες δηλώσεις, το θα δούμε, ναι, ότι εμείς το ξέρουμε και κάνουμε, δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο και τι να κάνουμε και αυτό και δεν έχουμε προσωπικό και δικαιολογίες δεκαετίας 90, ούτε καν, δεν βάζω 2000, δεκαετίας 90, δεν αυτό, δεν ένα, δεν ένα, δηλαδή το να προσπαθήσει ο καθένας ή το λάθος του ή την ανικανότητά του. Γιατί όταν ένα λάθος επαναλαμβάνεται δεν σημαίνει ότι είναι, πάμε πλέον σε θέμα ικανότητας και αντίληψης. Οκ. Όταν επαναλαμβάνεται ένα λάθος είναι θέμα ικανότητων. Δεν είναι λάθος. Πόσες φορές θα κάνεις το ίδιο λάθος? Δηλαδή βλέπεις και είναι και του τύπου, δεν είναι λάθος πόπο ρε παιδί μου, είχα να λύσω μια μαθηματική εξίσωση τρεις σελίδες και δεν μπόρεσα, έκανα λάθος. Είναι λάθος, βλέπω την παρανόφλουδα και λέω δεν θα την πατήσω, θα περάσω. Και εγώ πάω και την πατάω. Άμα την ξαναπατήσω ένα χρόνο μετά δεν είναι λάθος, υπάρχει πρόβλημα. Είναι και αντιληπτικό το πρόβλημα και ικανοτήτων. Ξεκάθαρα. Δηλαδή όταν είναι τρία βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο και είναι στην ευθύνη σου και δεν κάνεις κανένα από τα τρία, πρώτον πώς παραμένεις στη θέση σου, βασικότατο. Και δεύτερον, πώς δεν φεύγεις μόνος σου. Τρίτον, δεν μπορείς να έχεις δικαιολογία τη δεύτερη, γιατί υποτίθεται ότι έχεις εκλεγεί, ειδικά οι εκλεγμένοι έχουν μία θέση στην οποία έχουν εκλεγεί και έχουν τοποθετηθεί μετά από τον όποιον επικεφαλής τους. Γιατί? Για να λύσουν το θέμα. Εάν την πρώτη χρονιά το βλέπεις και το αντιμετωπίζεις και δεν προλαβαίνεις να το τελειώσεις, οκ. Τη δεύτερη χρονιά δεν μπορείς πάλι να μην προλάβεις, όπως ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να μην προλαβαίνεις την τρίτη. Ή αν γίνεται ένας διαγωνισμός και λέει μα έλειπε χαρτί την πρώτη, λες οκ, ο άνθρωπος δεν ξέρει, έχει την απειρία. Τη δεύτερη χρονιά αν λείπει πάλι χαρτί και μένει πίσω ο διαγωνισμός και δεν γίνεται πάλι τίποτα, δεν είναι θέμα απειρία. Λες εντάξει, είναι θέμα αντίληψης, δώσ' του μια τρίτη ευκαιρία. Εάν και την τρίτη χρονιά πάλι δεν συμβεί αυτό, είναι θέμα ικανοτήτων, αντίληψης πολλών και άλλων πραγμάτων, όπου δεν μπορεί να μείνει στη θέση, δεν γίνεται, δεν κάνει για τη θέση. Απ' την άλλη, όταν έχεις διαχειριστεί σειρά πραγμάτων, όχι πολλό, δεν φαντάζεσαι ότι είναι για τίποτα, τρία πράγματα είναι που πρέπει να τα βάλεις σε σειρά με βάση χρονοδιαγράμματα πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Όταν τα τρία αυτά πράγματα για τρεις χρονιές δεν τα έχεις καταφέρει, δεν μπορείς να βγαίνεις να κατηγορείς τον οποιοδήποτε άλλο. Βάλτε ένα καθρέφτη, τα έχω πει. Όπως βγαίνετε και όπως μπαίνετε από το σπίτι και όπως μπαίνετε και όπως μπαίνετε από τη δουλειά σας, να βλέπετε τι γίνεται. Να λες το έκανα, πω δεν το έκανα. Εάν είναι θέμα, δεν ξέρω εγώ, ξεχνάτε, πάρτε, σας κάνουμε εδώ ένα μπλοκάκι να σημειώνετε. Ότι αυτό το μήνα κάθε χρόνο κάνω αυτό. Εκείνο το μήνα κάθε χρόνο κάνω το άλλο. Τσεκάρω μήπως έχει λείψει κανένα χαρτί. Μήπως έχουν υπάρξει ενστάσεις. Μήπως δεν θέλει τελικά αυτός που ήταν να το αναλάβει και σηκώθηκε και έφυγε. Το τσεκάρεις. Οι συγκεκριμένοι έχετε και 2-3 γραμματείς που ξύνονται. Λοιπόν, ορίστε γραμματείς, αφού δεν μπορείτε από μόνοι σας να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Οι γραμματείς για αυτή τη δουλειά είναι, για να μπορούν να σας βοηθάνε να βγάζετε εις πέρας τον πολύ μεγάλο όγκο εργασιών που έχετε. Λοιπόν, δεν γίνεται ό,τι έχεις διαχειριστεί να έχεις αποτύχει και να φταίει πάντα κάποιος άλλος, ενώ την ίδια στιγμή τα ίδια αντικείμενα τα οποία εσύ διαχειρίζεσαι, στα οποία έχεις αποτύχει τρεις χρονιές και πάντα φταίει κάποιος άλλος,
σε όλη την υπόλοιπη χώρα γίνονται κανονικότατα χωρίς να φταίει κανένας. Δηλαδή σε έχουν βάλει στο στόχαστρο και λένε πόπα, αυτός είναι πολύ ικανός, πρέπει να τον κλαδέψουμε παιδιά, πρέπει να του κόψουμε τα πόδια, είναι πολύ ικανός αυτός. Ναι, μην το συζητάς.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες, Zoom. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Για άνοιξε, δεν λέει το τραγούδι αυτό. Πρωτομαγιά με χιόνια του λοιπόν. Χιονισμένη Πρωτομαγιά. Όχι στη Ζάκυνθο φυσικά. Ο καιρός κάνει τα δικά του. Αλλά εμείς κάνουμε πολύ περισσότερα και χειρότερα. Έχουμε τρελάνει τον καιρό, αν και αυτά έχουν ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι. Πάντως είδαμε άσπρη μέρα, όχι εμείς εδώ, κάποιοι άλλοι. Κατά τα άλλα, πεδίο μάχης, οι δρόμοι του νησιού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ο Άγιος Διονύσιος, ο Πολιούχος. Τώρα που μπήκαν στο παιχνίδι και οι γουρούνες και οι υδροφόρες που πουλάνε νερό, μεγάλη προσοχή. Πεδίο μάχης, γιατί οι περισσότεροι δρόμοι είναι χιλιοσκαμένοι, χιλιομπαλωμένοι, ράβε ξύλωνε συνέχεια. Με λακκούβες και άλλα τεινά. Και όπως μαθαίνουμε, το παράνομο κυνήγι καλά κρατεί στον ιδιόκτητο σκοπό. Τώρα αν έχουν πόστα οι κυνηγοί εκεί ή όχι δεν το ξέρουμε. Πάντως κάποιοι που νοικιάζουν πόστα βγάζουν μεροκάματο. Παλιά ιστορία στη Ζάκη του. Και οι δε κυνηγοί έχουν προνοήσει, μην νομίζετε, έχουν τσιλιαδόρους. Και πολλούς μάλιστα. Για να τους ειδοποιούν έγκαιρα όταν κάτι ύποπτο συμβαίνει στην περιοχή. Δηλαδή να μην πέσουν πάνω σε έλεγχο. Είναι, λέει, είναι έθιμο στη Ζάκυνθο το απριλιάτικο κυνήγι. Αν και έχουμε πει στο Μάιο. Θα μου πείτε μόνο αυτό είναι. Πολλά είναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Προηγήθηκα Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Δευτέρα, όλη μέρα. 4 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και το βράδυ κάνει ψυχρούλα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Να ντύνεσαι καλά να μην κρυώσεις. Και να προσέχεις όταν ανεβαίνεις ψηλά να βάλεις το στεφάνι, μην πέσεις από τη σκάλα. Τον έπιασες το Μαΐ? Πού? Αλέξανδρος Λάσης, τα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ένα καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας την ένδειξη ΕΡΤΕΚΟ.gr, να το πούμε σωστά, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr, ERAZAK1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και καλή εβδομάδα. Έχουμε μπει αισίως το Μάιο. Και πηγαίνετε να δείτε τι εικόνα παρουσιάζει η πλέον τουριστική περιοχή του νησιού, αυτή του Λαγανά. Φύκια στην παραλία, σπασμένα τα τσιμέντα εκεί από πρόσφατη κακοκαιρία, έχουν μείνει όπως είναι. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Τέλος πάντων, να μην σας πάρουμε από τα μούτρα. Στην αρχή της εκπομπής δεν κάνει. Και σήμερα θα πάμε με Σπύρο Ξένο, Διονύση Τσιριγότη, Βασίλη Μότση, Μιχάλη Μπάστα και Γιάννη Βαρδακαστάνη. Αν προκάμουμε. Περισσότερα στη συνέχεια. Έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Καθώς έγινε συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής την περασμένη Πέμπτη. Μέσα και η λεπτοσπύρωση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές.

Και όσοι πάτε προς το αεροδρόμιο, δεν μπορείτε να σταματήσετε εκεί μπροστά, να το ξέρετε. Θα σας διώξουν ευγενικά. Έχει επιβληθεί και στάθμευση στους εργαζόμενους, θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Και χρονοχρέωση στα τουριστικά λεωφορεία που πια δεν μπορούν να σταματήσουν εκεί για πολλή ώρα, αφήνουν τους πελάτες ή αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν πελάτες και εξαφανίζονται. Οι δε Βρετανοί τουρίστες σχηματίζουν ουρές, καλά βέβαια δεν είναι πολύ ακόμα, καθώς επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στην βάσανο ή στη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων. Επανερχόμαστε εντός ολίγου, Δημήτρη.

0: Μπονόρα ή αμπονόρα στο κατόφλιτσι. Έχεις πιάσει το βελόνι. Σε εσάς απευθύνομαι, κύριε Λάση, καθότι είναι οικοκυρόπεδο. Και σήμερα θα υποβληθώ στη θυσία να ξεκινήσω την εκπομπή με μια τηλεφωνική συνέντευξη με έναν φίλο του Παναθηναϊκού. Αλλά τι να κάνουμε, μας δίνει ειδήσεις και γι' αυτό. Σπύρος Ξένος, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ξένο, όπως προτιμάτε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι κάνεις, τι κάνετε μάλλον.
1: Μια χαρά εσείς.
0: Όσο μας δίνετε ειδήσεις, καλά είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, όσον ούπο, μέσα Μαΐου αναμένεται στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Είναι έτσι, κύριε Ξένο? Και μιλάμε για αποκλειστική πληροφόρηση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Να βγάλουμε κι εμείς λιγάκι το ψωμί μας.
1: Νομίζω πως ναι, έχετε πολύ καλές πληροφορίες. Σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, την προπερασμένη Παρασκευή στις 23 και 24 Απριλίου βρέθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας και ο δεύτερος ογκολόγος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Οτραφαλής, ο οποίος συζήτησε τις λεπτομέρειες και πήρε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ναι. Όσον αφορά την πρόθεσή του να έρθει να στελεχώσει και να βοηθήσει τη χημειοθεραπευτική
0: μονάδα
1: Ζακύνθου. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Και νομίζω ότι εντός Μαΐου, στα μέσα Μαΐου και μετά από τις τελευταίες συζητήσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα έχουμε τη χαρά, θα έχει τη χαρά η διοίκηση του νοσοκομείου μας να ανακοινώσει την πρόσληψη και του δεύτερου ογκολόγου.
0: Καλά, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν ανακοινώνει γενικώς τίποτα.
1: Νομίζω ότι είναι σωστή η στάση και εμένα τουλάχιστον μου αρέσει αυτό, η σοβαρότητα.
0: Στους δημοσιογράφους δεν αρέσει.
1: Ναι, και ο φιδωλός χαρακτήρας του νέου διοικητή του νοσοκομείου περιμένει να γίνονται πράγματα, μετά τα ανακοινώνει. Αυτό που εγώ έχω να πω μετά την γνώση που έχω για τις συζητήσεις και του δεύτερου ογκολόγου την προπερασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, είναι ότι στο σύλλογό μας υπάρχει έτοιμα και από τρίτο μεγάλο όνομα, κορυφαίο Έλληνα ογκολόγο των Αθηνών, ότι στο τέλος του χρόνου που απεγκλωβίζεται από μια σύμβαση με στρατιωτικό νοσοκομείο, εάν οι ανάγκες της Ζακύνθου το επιβάλλουν, θα ήθελε και αυτός να έρθει να συνδράμει την προσπάθειά μας.
0: Άρα και τρίτος ογκολόγος. Καλώς εγώ των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αν κατάλαβα καλά, κύριε Ξένο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό είναι γιατί δεν είναι κάτι άμεσο. Ναι.
1: Κοίταξε, είναι, αν και εφόσον χρειαστεί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι και με τους δύο ογκολόγους δουλειά που έχουμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο θα είναι αυτή ακριβώς που θέλουμε. Έτσι,
0: ο πρώτος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Πρώτος είναι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Αν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, δεν θα μιλάγαμε σήμερα για χημειοθεραπευτική μονάδα. Ο κύριος Τραφαλής, μετά τις διευκρινήσεις που πήρε στις 24 Απριλίου, και αυτός δηλώνει έτοιμος να κατεβεί στη Ζάκυνθο και να συζητήσει τη σύμβαση με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και υπάρχει στο τραπέζι, δεν θα ανακοινώσουμε σήμερα το όνομα του τρίτου ογκολόγου, αλλά δεσμεύομαι ότι και τρίτος ογκολόγος
0: έρχεται σε επαφή
1: με τον σύλλογο και μπορεί από το τέλος του χρόνου να βρίσκεται κοντά μας και να συνδράμει την προσπάθεια που γίνεται στο νησί.
0: Μακάρι. Ή διαφορετικά είδομε. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει η χειοθεραπευτική μονάδα και με τους δύο ογκολόγους, κύριε Ξένο?
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα την τελευταία εβδομάδα τα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σχετικά με την παραλαβή του μηχανήματος διέλυσης φαρμάκων και νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν τη μετάβαση από το όραμα στην πράξη και επιτρέψτε μου να θυμηθούμε.
0: Ναι, υπήρξε σχετική ανακοίνωση του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτέπη.
1: Σωστά. Να θυμηθούμε ότι πριν ένα χρόνο βάλαμε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου για πρώτη φορά το ζήτημα πάνω στο τραπέζι. Ζητήσαμε από το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξή του. Απευθυνθήκαμε ξεκάθαρα, κοιτώντα τα μάτια με ειλικρίνεια την τοπική κοινωνία. Και σήμερα, 10 ακριβώς μήνες μετά, αποδείξαμε ότι με όραμα, συνέπεια και δράση, ένα σύμβολο ελπίδας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, ένα μικρό θαύμα θα έλεγα, παίρνει σάρκα και οστά σε ένα μικρό συνέπεια και δράση, ένα σύμβολο ελπίδας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, ένα μικρό θαύμα θα έλεγα, παίρνει σάρκα

0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί ακόμα δρόμος, θα χρειαστεί πολλή δουλειά για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διότι ξέρετε,
0: ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, πώς το προσδιορίζετε αυτό, κύριε Ξένο?
1: Θα σας πω, νομίζω ότι η φροντίδα των καρκινοπαθών και ογκολογικών ασθενών δεν είναι μόνο η θεραπεία.
0: Βέβαια.
1: Είναι η εμπειρία και η ποιότητα ζωής.
0: Και η ψυχολογική στήριξη μαζί, να προσθέσω.
1: Είναι η καθημερινή παρουσία στην παθολογική κλινική. Είναι η οικονομική στήριξή τους. Είναι οι σύλλογοι εθελοντών. Είναι οι ξενώνες φιλοξενίας όταν αναγκάζονται να ταξιδέψουν.
0: Σωστά.
1: Είναι οι γέφυρες υγείας με ιατρικούς ομίλους και εκπαιδευτές υγείας.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, η βιωσιμότητα κάθε τέτοιου μεγαλόπνοου σχεδίου και κάθε τέτοιου μεγαλόπνοης προσπάθειας, σαν και αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο, δεν θα είναι μόνο οικονομική υπόθεση, αλλά ούτε και πολιτική. Είναι πρωτίστως μια ηθική και κοινωνική ευθύνη της κάθε τοπική κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματική ανθεκτικότητα στον χρόνο δεν θα μετρηθεί με ισολογισμούς, αλλά ούτε και με μητρώα ασθενών. Μετρείται καθημερινά με την εμπιστοσύνη των πολιτών, το σεβασμό και την αξιοπρέπεια της φροντίδας και της στήριξης που αξίζουν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς. Και αν με ρωτάγατε, κύριε Νέγκα,
0: δεν προλαβαίνω.
1: Θεωρώ... ναι. Αν με ρωτάγατε.
0: Δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι.
1: Σωστά. Αν με ρωτάγατε λοιπόν για το αν θεωρώ ότι τα εγγένεια και η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μας μονάδας θα αποτελέσουν το σημαντικότερο σταθμό σε αυτή την πορεία τη 12η του συλλόγου μας, θα σας έλεγα όχι. Είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά για μένα σημαντικότερος σταθμός είναι η ανάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της ταπεινότητας των ογκολογικών ασθενών.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι ορατοί, το ότι έχουν φωνή, το ότι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για αυτούς, που η τοπική κοινωνία μιλάει για αυτούς και τους φύγει το χέρι, που υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε, που υπάρχουν μάτια που τους βλέπουν, υπάρχουν καρδιές που βρίσκονται κοντά τους, για μένα αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα αυτή της 12μηνης προσπάθειας. Με τη σταθερή στήριξη λοιπόν της τοπικής κοινωνίας παίρνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όποια και είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σύνθημά μας και συνεχίζουμε.
0: Να μνημονεύσουμε εδώ, κύριε Ξένο, αν και είναι στη ζωή ο άνθρωπος, αλλά δίνει γενναία μάχη και πολύχρονη μαζί, τον Τότι το Σούλη. Δεν το αναφέρω τυχαία το όνομα αυτό.
1: Είναι
0: γνωστός
1: και
0: από την παρουσία
1: μας
0: του και προσφορά του στα κοινά του νησιού, στο Δήμο Αρτεμισιών και όχι μόνο.
1: Είναι ο επιτήμος πρόεδρος του συλλόγου μας, τον αγαπάμε, είμαστε δίπλα του. Ξεκίνησε αυτό στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της ελπίδας, της μάχης και του μεγαλείου ψυχής που πρέπει να δείχνει κάθε
0: Έχουμε μιλήσει τελευταία μαζί του, έχουμε μιλήσει τελευταία. Και ειλικρινά έτσι συγκινήθηκα και προσωπικά, γιατί τυχαίνει να τον εγνωρίζω.
1: Σωστά.
0: Δίνει
1: Σωστά.
0: πολύ δύσκολη μάχη, πολύ δύσκολη μάχη.
1: Και δίνει πολύ δύσκολη μάχη, αλλά είναι παλικάρι και έχει κερδίσει πολλές μάχες και θα κερδίσει και τον πόλεμο.
0: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Ξένο, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη και αυτή σημαντική, που αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Είναι μια επιστολή προς τον σύλλογό σας που έχει κοινοποιηθεί και στα τοπικά ΜΜΕ και θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι.
1: Σωστά. Ο Γιώργος Τσουκαλάς είναι ένα ζακυνθινό παιδί, ένα παιδί από την Αναφωνήτρια που μεγάλωσε και σπούδασε και σήμερα είναι ένας κορυφαίος Έλληνας φυσικοθεραπευτής.
0: Ναι.
1: Είναι από τους ανθρώπους εκείνους, τους ζακυνθινούς που σε κάνουν καθημερινά περήφανους.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται κοντά στο σύλλογό μας και μόλις προχθές με την επιστολή του έδειξε πως το βλέμμα του και η καρδιά του βρίσκονται στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, με αυτή την πρόταση την οποία σε λίγες μέρες θα μεταμορφώσουμε σε ένα μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με την στήριξη και αποκατάσταση όλων των ογκολογικών ασθενών.
0: Εν ολίγης, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Γιατί κάποιοι
1: ενδεχομένως
0: δεν
1: καταλαβαίνουν. Μια ομάδα ιατρών υπό την καθοδήγηση
0: του
1: και την
0: Τσουκαλά.
1: Ευθύνη του Γιώργου του Τσουκαλά θα αναλάβουν όλες εκείνες τις παρενέργειες οι οποίες
0: συμβαίνουν στο σκελετικό
1: σύστημα των ασθενών μας από τις χημειοθεραπείες, να υπάρχει αποκατάσταση και να προσπαθήσουμε έτσι να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και βλέπουμε καθημερινά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή, κύριε Ξένο. Τουλάχιστον να λέμε.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Να μιλάμε
1: μόνο
0: για αρνητικές ειδήσεις.
1: Ευχαριστώ στον Γιώργο τον Τζουκαλά και τους γιατρούς που πλαισιώνουν την ομάδα του.
0: Ναι. Να πούμε ότι η χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αφορά ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Είναι περιστατικά τα οποία θα αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά να πούμε ότι εδώ και
0: θα περίπου ένα
1: μήνα που βρίσκεται ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος στη Ζάκυνθο, όλοι οι ασθενείς.

0: οι οποίοι είτε θέλουν μια εξέταση, είτε θέλουν την γνώμη ενός ογκολόγου, είτε θέλουν να ανοίξουν το φάκελό τους και να βρίσκονται υπό την ογκολογική φροντίδα του δικού μας ογκολόγου, μπορούν μέσα από το ραντεβού να κλείνουν δύο φορές τη βδομάδα τα ραντεβού τους στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ ήδη στο νοσοκομείο Ζακύνθου, υπό την ευθύνη του ογκολόγου Παναγιώτη Παπαδόπουλου, πραγματοποιούνται και χημειοθεραπείες.
1: Α, μάλιστα. Οπότε δεν είναι καλό το όλο θέμα και δεν είναι από αυτά που συνήθως σέρνονται σε τοπικό επίπεδο και καταντούν οι γεωφύρια της Άρτας και δεν γίνονται ποτέ πράξη. Η αλήθεια είναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Κύριε Ξένο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα μας. Να ενημερώσω εσάς αλλά και τους Ζακυνθινούς που έχουν σήμερα ότι είναι συγκινητικό το γεγονός ότι καθημερινά στο σύλλογό μας φτάνουν προσφορές και δωρεές για την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Οι οποίες και δεν ανακοινώνονται.
0: Υπάρχουν άνθρωποι από τη Ζάκυνθο, την Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι λένε και θέλουν, εμείς τους παραπέμπουμε στη διοίκηση του νοσοκομείου για να έρθουν σε επαφή μαζί τους για το τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε μια σοβαρή και ίσως...
1: Και χωρίς να θέλουν να προβληθούν, αν καταλάβω καλά.
0: Ακριβώς πρωτοπόρα και πρότυπη χημειοθεραπευτική μονάδα. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. Θα έχουμε το χρόνο στη συνέχεια μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις, τι δεν μπορεί να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και να συμπληρωθεί από την αγάπη των Ζακυνθινών, των απανταχού Ζακυνθίων. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με κάτω το κεφάλι, δουλεύουμε καθημερινά και νομίζω ότι και στις επόμενες ημέρες και πριν το τέλος Μαΐου θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για την χημειοθεραπευτική μας μονάδα.
1: Καλή σας μέρα, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Ξένο, να είστε
0: καλά.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ κύριε Ναγκά, να είστε καλά.
1: Επίσης.

0: ένας και μοναδικός. Ο κατά τα άλλα Σαρλό. Μαζί του μεγαλώσαμε. Μπουβός κινηματογράφος. Με χοντρό λιγνό και όχι μόνο. Τεκνοποίησε στα 80 αν θυμάμαι καλά. Και για τη συνέχεια ακούστε αυτό το σήμα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Era Sport 101,8.
1: Ίσως είναι το αποθυμένο μου που δεν είμαι στην Era Sport. Να καλύπτω δημοσιογραφικά Ολυμπιακό και να μεταδίδω αγώνες. Era Sport, 33 ολόκληρα χρόνια ζωής. 3 Μαΐου 1993, 3 Μαΐου 2026. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο δημοσιογράφος Κώστας Μότσης, γιος ενός εκ των ιδρυτών της Era Sport, του αείμνηστου Κώστα Μότση. Era Sportίτης και ο ίδιος. Άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μότση.
2: Καλημέρα και Ζούλης, Νικό Βασίλης. Γεια σου Στάκη, να μιλάμε στον Νικό.
1: Γεια σου Βασίλη τότε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολλά. Ευχαριστούμε στην Ερασπόρη για τα πολύ καλά λόγια. Καταρχάς να πω πότε δεν είναι αργά για σένα προσωπικά.
1: Τώρα είναι αργά.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η ζωή στη Ζάκη δεν είναι πολύ πιο όμορφη. Έτσι, να την απολαμβάνεις, να ζεις εκεί. Πανέμορφο το νησί.
1: Έχεις έρθει.
2: Ομορφιές. Έχω έρθει, νάμε, δύο φορές στο παρελθόν. Έχω κοντά πολλά χρόνια να έρθω. Έχω κοντά στα 20, μπορεί και παραπάνω.
1: 20. Πότε δεν είναι.
2: Πότε δεν είναι αργά να ξανάρθω.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Να δούμε το καλό, να είμαστε καλά. Αλλά είναι πανέμορφη η Ζάκη. Επομένως, πιο ποιοτική η ζωή, αυτό θέλω να πω.
1: Αλήθεια, Ζάκη, αλήθεια είναι.
2: Με την Αθήνα.
1: Ναι. Άρα... Έχω ζήσει και την Αθήνα από την καλή και από την ανάποδη.
2: Αυτό, γιατί ήσουν και στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι, για 3 χρόνια νομίζω.
1: Ναι, αλλά ναι.
2: Ναι, επομένως, εντάξει, ναι, δηλαδή κάθε μέρος έχει τα συν και τα πλην. Νομίζω ότι η Ζάκυνθος έχει πάρα πολλά θετικά και το βάρος πέφτει προς τα θετικά, δηλαδή. Αυτό
1: καλά, για την Era Sport θα μιλήσουμε τώρα. Ενδεχομένως να ακούει και ο Μπάμπης ο Πλάγος από την Era
2: Sport. Ακούει, Μπάμπης.
1: Μπορεί.
2: Καλός φίλος και κάνεις μεταδόσεις ξέχωρα. Ναι, τις μεταδόσεις κυρίως για το Πανεπιστήμιο.
1: Ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σου.
2: Ναι, τέλεια. Πολύ καλό παιδί ο Πάμπη. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Καλύπτει λοιπόν, Πανετολικό,
2: ναι,
1: Πύργο.
2: Ναι, μεταδόσεις του Πανετολικού και
1: Προμηθέα στο μπάσκετ.
2: Αμέ. Ναι. Και θα τον βγάλω και το μεσημέρι. Δηλαδή που έχω ρωτήσει τη μερίδα το μεσημέρι, θα τον βγάλω τον Πάμπη.
1: Ναι.
2: Του κόβω τη μεσημεριανή σιέστα, η αλήθεια είναι δυστυχώς, αλλά είναι επαγγελματία.
1: Να θυμηθούμε λιγάκι εν συντομία έτσι την ιστορία της Era Sport.
2: Αμέ, λοιπόν.
1: Της αγαπημένης των ακροατών Era Sport, που ακούγεται στα πέρατά της οικουμένης.
2: Τη συνείδηση των περισσότερων, ας πούμε, που ακούνε Era Sport, η εκπομπή που τους έρχεται πρώτα στο μυαλό, έτσι, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Ναι, σωστά.
2: Γιατί όλοι όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν στο μυαλό τους αυτή την εκπομπή, ειδικά τότε που τα μάτς του ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής γίνονταν την ίδια ώρα.
1: Τρεις το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά.
2: Τρεις το μεσημέρι, σωστά.
1: Ήμασταν παιδάκια τότε, παίζαμε μπάλα και είχαμε κρεμασμένα τα ραδιοφωνάκια σε κάτι ελαιόδεντρα και ακούγαμε ποδόσφαιρο.
2: Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από ακράτες να λένε, και τότε που ο παρατέρας δηλαδή παρουσίασε τη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι πού βρίσκονταν ο καθένας, σε ποιο σημείο πήγαινε και άκουγε μαζί με φίλους, όλοι μαζί να ακούνε την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Ήταν μια άλλη εποχή, ειδικά τότε, έτσι.
1: Ναι.
2: Πριν από πόσα χρόνια δεν ήταν και τα παιχνίδια τηλεοπτικά, επομένως όλοι. Τα ραδιοφωνάκια ήταν πάνω κολλημένοι.
1: Αν δεν ήταν στο γήπεδο, ήταν στα ραδιοφωνάκια, σωστά.
2: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η ιδέα νομίζω ότι ξεκίνησε και από εκεί. Δηλαδή από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ραδιόφωνο, για αυτήν την ιδέα που είχε ο πατέρας, δηλαδή το οποίο θα είναι αμιγώς αθλητικό. Διότι μέχρι
1: 24 ώρες το 24ωρο, παρακαλώ.
2: Πλέον ουσιαστικά ναι, τότε όταν ξεκίνησε ήταν λιγότερες ώρες
1: ναι.
2: Οι αθλητικές εκπομπές, είχε και μουσικό και πολύ μουσική, ναι. Αλλά ήταν αμιγώς αθλητικό το ραδιόφωνο και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή η Era Sport το 1993. Ήταν ουσιαστικά μια συνένωση των δύο αθλητικών τμήματων που ήταν η Era 2 και η Era 4. Γιατί το παράδοξο τότε ήταν ότι και η Era 2 και η Era 4 κάλυπταν με λίγο διαφορετικό τρόπο, έτσι, τις μεταδόσεις των αγώνων. Οπότε είχε ο πατέρας μου την ιδέα της δημιουργίας της Era Sport, η οποία άνοιξε ουσιαστικά και τον δρόμο, έτσι, για τα επόμενα αθλητικά ραδιόφωνα τα οποία πλέον υπάρχουν, ναι, στα ναι. FM. Έτσι, πανελλαδικής εμβέλειας αναφέρομαι κυρίως, να δημιουργηθεί η Era Sport. Και μαζί με τότε με τον Ηρακλή Κοτζιά, που ήταν ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος στην Era 2, Αποφασίστηκε η συνένωση των τμήματων με την συγκατάθεση, το πίστεψε πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα και ο τότε Γενικός Διευθυντής ο Γιώργος Τζαβέλας, όπως και ο Μάκης Παπαζήσης. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να ιδρυθεί το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στη χώρα, και η μέρα ίδρυσής του είναι η 3η Μαΐου του 1993, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, και μια μέρα. 33, ναι, 33.
1: Και τότε ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Κάλυψης αγώνων και τα λοιπά.
2: Αυτό που
1: και
2: κάνανε τότε,
1: τους.
2: Η ναι. αλήθεια είναι ότι είχαν σταθερά τηλέφωνα, από όσο έχω ακούσει, γιατί θυμάμαι και περιγραφές ναι. από τον πατέρα μου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και κάποια άλλα τεχνικά μέσα, και πήγαιναν οι δημοσιογράφοι στα γήπεδα,
1: ναι.
2: Και στην κονσόλα υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν παράλληλα αρκετές γραμμές.
1: Ναι.
2: Χρειαζόταν βέβαια πολύ μεγάλη δουλειά, μεγάλη συγκέντρωση και από τους τεχνικούς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν τώρα 8 γήπεδα, για παράδειγμα,
1: ναι.
2: ταυτόχρονα, και να μπορεί να υπάρξει μια καλή ροή.
1: Παράλληλη μετάδοση.
2: Ακριβώς, ενώ έχω ακούσει και πάρα πολλές ιστορίες για το πώς συγκέντρωναν τότε αποτελέσματα από τον Κώστας Σαριδάκης ο αείμνηστος, ο οποίος ήταν ο αφανής ήρωας όλης αυτής της προσπάθειας, ήταν αρχισυντάκτης
1: ναι.
2: Ουσιαστικά στην Era Sport και της εκπομπής το μικρόφωνο στα γήπεδα, μέχρι και από αστυνομικούς έβαζαν στο παιχνίδι, έπαιρναν τηλέφωνο και μάθαιναν σκορ παιχνιδιών που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί σε μικρότερη κατηγορία.
1: Κάτι που φαίνεται σήμερα εξωπραγματικό.
2: Εξωπραγματικό, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω εντάξει ήταν, είναι μια όμορφη ιστορία και η Βιέρα Σπορ είναι μια οικογένεια.
1: Ναι.
2: Ήταν και από τότε και συνεχίζει
1: είναι
2: να
1: είναι. Είναι με τους ακροατές, το αποκούμπι τους, η παρηγοριά τους, ο τρόπος έκφρασης,
2: βέβαια,
1: επικοινωνίας.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολλοί κόσμος και πολλοί ακροατές που και τώρα στέλνουν μηνύματα, και ειδικά από την περιφέρεια, έτσι,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολλοί
1: ακροατές. Που δεν έχουν
2: ακριβώς
1: τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Αθήνα, για παράδειγμα, και να δουν κάποια παιχνίδια από το γήπεδο. Ναι.
2: Ακριβώς και σε καθημερινό επίπεδο.
1: Ή μεταφέρουν και τον παλμό της περιφέρειας οι ίδιοι ακροατές, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο.
2: Σωστό. Και εδώ πολύ ωραίο αυτό που θέτεις, διότι η Era Sport είναι κοντά σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες.
1: Σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα, ακριβώς. Δηλαδή,
1: εσύ καλύπτεις πόλο.
2: Εγώ καλύπτω και πόλο, ναι, ακριβώς.
1: Μας έχει κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή, αν και εμένα μου αρέσει το πόλο.
2: Εμένα, εντάξει, το πόλο είναι πολύ ωραίο άθλημα. Το αγάπησα πολύ, γιατί το έζησα από κοντά. Αν δεν ζήσεις κάτι από κοντά, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή
1: συμπέρασμα.
2: Καταλαβαίνω ότι δεν έχει απήχηση, έτσι, την απήχηση που έχουν άλλα πόρ στον κόσμο. Σίγουρα όταν φτάνουν τα καλοκαίρια ή μεγάλες οργανώσεις και στα μέσα της χρονιάς και παίζουν οι εθνικές μας ομάδες που μας έχουν χαρίσει, έτσι, πολλές επιτυχίες.
1: Όχι μόνο οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, αλλά και ο Ολυμπιακός. Σε συλλογικό επίπεδο. Πρώτος και καλύτερος. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παλιότερα ο Εθνικός.
2: Παλιότερα είναι πριν πολλά χρόνια. Ναι. Έχεις δίκιο, ήταν ο αυτοκράτορας ο Εθνικός. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα σκύπτρα. Παίρνει το πρωτάθλημα εδώ και συνεχόμενα. Αν θυμάμαι, ναι, 13 χρόνια πριν ένα συνεχόμενα. Που παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ως επιτοπλίστων και τον Νταμπλ. Κατά κύριο λόγο μάλιστα.
1: Και ευρωπαϊκά.
2: Γιατί ευρωπαϊκά με τελευταίο το 2018 βέβαια.
1: Και ανδρών και γυναικών.
2: Και ανδρών και γυναικών.
1: Γυναικών περισσότερα.
2: Γυναικών έχει τρία. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή
1: ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και όχι μόνο.
2: Πιστεύω ότι είσαι Ολυμπιακός λίγο.
1: Έως και πολύ. Καλημέρα λοιπόν στο Λευτέρη Σαρελάκο.
2: Εννοείται.
1: Ομοειδεάτη. Στον Δημήτρη Τομόρο που έχει βγει στη σύνταξη.
2: Και ειδικός γι' αυτός άνθρωπος. Συνάδελφος και ο Λευτέρης Σαρελάκος, έτσι.
1: Ναι, είναι ακόμα εν ενεργεία. Πρόσφατα μιλήσαμε μαζί του. Επίσης, στη σύνταξη είναι και ο Γιώργος Ομερισκλάβος. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του.
2: Υπάρχει σύνταξη και ο Γιώργος Ομερισκλάβος, και αυτός φοβερός μεταδός, όπως και ο Λευτέρης Σαρελάκος, έτσι. Ο Δημήτρης Μόρος, καλύτερη ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είχε για τις εκπομπές με τους ακροατές τα βράδια.
1: Ναι.
2: Είχε δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
1: Και ένα δίδυμο με τον Δημήτρη Καϊμά.
2: Ακριβώς.
1: Ο οποίος είναι εν ενεργεία και συνεχίζει.
2: Γιατί είναι μια δύσκολη εκπομπή. Γιατί μπορεί να βγει ο καθένας και να πει ό,τι θέλει. Είναι δύσκολο να βάλεις.
1: Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
2: Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος με τον επικό τρόπο αυτό μετάδοσης. Οι καταπληκτικές μεταδόσεις νομίζω είναι τόσο χαρακτηριστική. Όχι μόνο η χρειά της φωνής του, αλλά και η ένταση όταν μετέδιδε παιχνίδια. Νομίζω ότι ξέρεις πάρα πολλοί κόσμος έχει στο μυαλό.
1: Κλασικό αθλητισμό, Στίβο και τα λοιπά, ο Μίλκος, ο Μάκης Σίλκος.
2: Επίσης, η πλήρη σύνταξη βέβαια και ο Μάκης.
1: Σε αυτό που έκανε, ναι, ήταν, έκανε τη διαφορά.
2: Ναι. Κυκλοπαίδεια. Κινητή κυκλοπαίδεια.
1: Ναι, γιατί κάλυπτε στίβα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Θυμάται τα πάντα απ' έξω.
1: Και τα ήξερα όλα απ' έξω και να κατωτά, ναι, σωστά.
2: Ναι, είναι φοβερό. Αυτό είναι μια απόδειξη του πόσο δούλευαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, ναι, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να δουλεύει, πρέπει να είσαι επαγγελματία αυτό.
1: Το Χρήστο τον κοντό να προσέχετε να μην πάθει τίποτα.
2: Μια χαρά είναι ο Χρήστο, μια χαρά.
1: Καταλαβαίνει τώρα.
2: Ναι, εντάξει, είχε και ο
1: Είναι Παναθηναϊκό και θέλει λίγη παρηγοριά.
2: Το δείχνει, δεν το κρίνει, ξέρει και αυτό είναι ωραίο. Άλλου αρέσει, άλλου δεν αρέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο άνθρωπο.
1: Αχώριστο δίδυμο με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακό ο δεύτερο. Γινόταν στον αέρα ο κακό χαμό. Καλά θυμάμαι.
2: Κάνε μια εκπομπή πολύ επιτυχημένη.
1: Και το τρίτο μάτι έχει γράψει ιστορία.
2: Εννοείται, το τρίτο μάτι είναι μαζί με το μικρόφωνο στα γήπεδα, οι δύο πιο ιστορικέ εκπομπέ στην αέρα σπορ.
1: Και οι μπασκετικές εκπομπές, έτσι.
2: Και οι μπασκετικές εκπομπές, επειδή αγαπημένοι ότι παρακολουθούν τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, έχουμε για μένα την κορυφαία μπασκετική εκπομπή στο
1: αλήθεια
2: ραδιόφωνο.
1: Η μπασκετική είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
2: Ναι, είναι καλύτερος.
1: Θύμισε μου τα ονόματα.
2: Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς, που είναι και ο προϊστάμενος σε αυτό το κομμάτι της αρχισυντάκτης, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Δεντόπουλος, μαζί με τα άλλα τα παιδιά που έρχονται κιόλας και είναι εδώ Air Sports, αλλά ξέρουν πολύ μπάσκετ και είναι εξαιρετικοί ρεπόρτερ.
1: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου,
2: βόλεϊ. Καταπληκτικό παιδί. Δεν είναι μόνο το παιδί κάνει τα πάντα. Καταρχάς ποδόσφαιρο ξεκινάω.
1: Ένα κακό έχει είναι Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αλλά είναι το μόνο δικό για σένα, γιατί για τ' άλλο είναι θετικό αυτό και αυτό, άρα δεν θα έχει κανένα μειονέκτημα.
1: Πόλο, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, τα πάντα.
2: Είναι η Air Sport, καταρχάς αυτός είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της είναι να είναι δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό, στο σύνολό του, χωρίς ας πούμε να υπολογίζει την απώλεια, ας το πούμε έτσι, της ακροαματικότητας, εάν μια εκπομπή είναι αφιερωμένη στα υπόλοιπα.
1: Εγώ μόλις ακούω το σήμα της Air Sport, ειλικρινά να τριχιάζω, συγκινούμε.
2: Σε καλά.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά. Νομίζω όμως ότι είναι το βασικό αυτό που είπε στην αρχή, ότι ακριβώς επειδή είναι οικογενειακό το κλίμα και μεταξύ των δημοσιογράφων και με τον κόσμο, έχει αυτό το ακριβώς το κλίμα. Είναι μια οικογένεια.
1: Τώρα τελευταία έχει σταματήσει κάπως η επικοινωνία με τους ακροατές μετά από απόφαση της διοίκησης.
2: Ναι, αυτό συνέβη.
1: Γιατί είχε ξεφύγει σε μερικές περιπτώσεις η κατάσταση. Μακάρι να επανέλθει όμως.
2: Μπορεί και να επανέλθει.
1: Ξεχάσαμε και το Σίφη Βοτζάκη, έτσι.
2: Ο Σίφη Βοτζάκη είναι ο προϊστάμενός μας και αυτός ένας άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια μετράει στην Air Sport. Έχω χάσει το λογαριασμό.
2: Στην Air Sport είναι πάνω από 30, πιστεύω.
1: Και πολλοί άλλοι που δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα.
2: Να πω και για το Σίφη, απλά ότι και αυτός. Ξέρεις, έχει συνδυαστεί φωνή του με το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια
2: ακούει Air Sport, ξέρει ότι την εκπομπή το μικρόφωνο στα γήπεδα τη συντονίζει ο Σίπης Βοντζάκης.
1: Στη Ζάκηθο σας ακούμε από τη συχνότητα συνήθως, νομίζω υπάρχει και άλλη, 106,8 στη Ζάκηθο.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει, τα ξέρουμε και εμείς, τα έχουμε μέσα στο κεντρικό
1: ελληνικό. Αν θέλεις δώσε πάλι και τηλέφωνα και συχνότητες και ό,τι θέλεις.
2: Η αλήθεια είναι, δεν θυμάμαι τώρα, ξέρεις, κατά τόπους, κάθε φορά αν κάποιος ρωτάει, το λέμε εκείνο στον αέρα, γιατί ως επιτοπλίστων, εντάξει, το 101,8 έχω στο μυαλό μου, τα βάζω στο ραδιόφωνο και ακούω όταν είμαι στον δρόμο.
1: Πόσες φορές παρεμβαίνουν φίλοι ακροάτες που σας μεταφέρουν το γεγονός ότι δεν σας ακούμε. Και εκλυπαρούν να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποκατασταθεί η επικοινωνία με την Air Sport.
2: Ισχύει αυτό και πολλές φορές, δεν το ήθελα τώρα, λες ότι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Δεν είπες, ναι. Η αλήθεια είναι, όντως, βρίσκουν τον τρόπο να μας ακούσουν ιντερνετικά προφανώς και να στείλουν το μήνυμα ότι δεν σας ακούμε στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Ναι.
2: Και αυτό που εμείς κάνουμε είναι μέσω κεντρικού ελέγχου.
1: Δηλαδή είστε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.
2: Ναι, γιατί όντως κάποιοι άνθρωποι άκουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πω, έτσι, γι' αυτό είναι.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι κανονική ψύχωση.
2: Είναι πραγματικά αξίο σημείο το.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί ακροατές και από τη Σάμο που στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή,
1: και από τη Ζάκηθο.
2: Έχουμε μάθει τα ονόματα των Σολωνών πλέον. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλά ονόματα ακροατών που στέλνουν. Απλά δεν καλησπέρα.
1: Οι οποίοι μετά γίνονται για μια παρέα. Επικοινωνούν μεταξύ τους και γίνονται και φίλοι σε πολλές περιπτώσεις.
2: Έχει συμβεί και αυτό, ειδικά μέσω των εκπομπών που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία των ακροατών. Γιατί είναι και ο κύριος Φέρης Σαραλάκος, ένας πολύ άνετος άνθρωπος, έτσι, με πολύ χιούμορ.
1: Ο Λεσά.
2: Ναι, ο Λεσά ακριβώς. Φέρνει τον κόσμο κοντά. Έχει ένα χάρισμα, για αυτό το χάρισμα ο Λεφέρης Σαραλάκος. Είπαμε ανεξάρτητα το αν μπορεί κάποιον να τον ενοχλεί η οπαδική
1: προτίμηση. Ναι,
2: ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι αν πλέον σκεφτόμαστε με υγιή τρόπο και δεν βλέπουμε τον άλλον ως εχθρό επειδή είναι μια άλλη ομάδα σε σύγκριση με εμάς, πίεση με εμάς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό καταρχάς.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, όταν δεν συμβαίνει, το κλίμα είναι
1: ιστορική, πάρα πολύ όμορφο. Η ιστορική αθλητική Κυριακή στην τηλεόραση,
2: και αθλητική κυρία.
1: Γιατί δύο που είναι αθλητικό κανάλι τώρα πια.
2: Με τον Πέτρο Μαυρογιάννη, εξαιρετικό στο ρόλο του παρουσιαστή και τη Χριστίνα Βραχάλη, βεβαίω το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει το αθλητικό κανάλι R2 Sport που είναι κοντά επίσης όλα τα σπορ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και σε ξένο ποδόσφαιρο.
2: Διότι η ΕΡΤ δίνει κάποια χρήματα, έτσι, γιατί κάθε παραγωγή απαιτεί ένα σεβαστό ποσό, ας πούμε. Και είναι σημαντικό ότι δεν υπολογίζει και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο αντίστοιχα στο κόστος, ώστε να καλύψει όλα τα σπορ όσο αυτό είναι δυνατόν. Και να προσφέρει και στα αθλήματα που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την προβολή. Με το ποδόσφαιρο όλοι ασχολούνται, ή με τον μπάσκετ για παράδειγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι τα λαοφιλέστερα αθλήματα. Με πρώτο βέβαια το ποδόσφαιρο ακολουθεί το μπάσκετ. Για τους περισσότερους τουλάχιστον.
2: Εννοείται.
1: Κάποια στιγμή που σου έχει μείνει αξέχαστη σε όλη αυτή την πορεία που έχει στην Αέρα Σπορ.
2: Ξέχαστη,
1: σε έπαιρνε ο πατέρας σου στο γήπεδο, στην Αέρα Σπορ μαζί και.
2: Αυτό που θυμάμαι, εντάξει, ιστορίες με τον πατέρα μου είναι πάρα πολλές φορές στον δρόμο και μου το λένε και στην άλλη, α πούμε, άλλη, που είναι προγενέστερη. Επειδή ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος πολύ καλαμπουρτζής, το πω έτσι, έκανε χαβαλέ, αλλά ταυτόχρονα εκρηκτικός ως χαρακτήρας, δηλαδή με βρίαζε. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές να είμαστε στον δρόμο και να λέει θα μου φύγει το τιμόνι με αυτά που ακούω. Να παίρνει τηλέφωνο δηλαδή, όταν άκουγε κάτι που δεν του άρεσε, δεν είχε υποθεί σωστά. Ήταν άμεσα, άκουγε ραδιόφωνο όλη την ώρα.
1: Οπότε το μικρόβιο το κόλλησε από τον πατέρα σου.
2: Έτσι μου βγήκε.
1: Δείχνει πιο ήρεμο.
2: Η αλήθεια είμαι πιο ήρεμο σχετικά. Ανάλογα.
1: Ανάλογα.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως. Με τον πατέρα μου μεγαλώνοντας μαζί του, βέβαια όταν ήμασταν μικροί, έτσι και εγώ και αδερφός μου, δεν τον βλέπαμε τόσες ώρες. Γιατί δουλεύει πραγματικά.
1: Έλειπε συνέχεια.
2: Ήταν γεγονός αυτό. Και περιμέναμε για παράδειγμα τις διακοπές ή στιγμές τις οικογενειακές και ακούγαμε τις ιστορίες του, τις ρουφούσαμε. Δηλαδή, να το
1: μα ακόμα και στην τηλεόραση που υπάρχει δύναμη της εικόνας, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ένα αγώνα χωρίς φωνή και σπικάζ.
2: Ναι,
1: χωρίς
2: δεν μπορώ,
1: χωρίς την περιγραφή.
2: Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Άλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε εγώ μπορώ να το κάνω. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η περιγραφή.
1: Ακριβώς.
2: Η μετάδοση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
2: Και θεωρώ ότι ο εκείνος που μεταδίδει πρέπει να έχει και μια ένταση στη φωνή του και στη μετάδοσή του, ώστε να σε βάλει ακόμα περισσότερο.
1: Η Αέρα Σπορ καλύπτει ναι μεν όλα τα αθλήματα και σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στις μεγαλύτερες κατηγορίες αλλά και στις μικρότερες.
2: Ναι, και στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, και τη ΓΑΜΑ Εθνική ενημερώνουμε όποτε υπάρχει αγωνιστική δράση, προφανώς και η Super League 2 το ίδιο ισχύει. Και αντιστοίχως, ας πούμε, και στα άλλα αθλήματα και το μπάσκετ με την Elite League. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να είσαι παντού γιατί δεν είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε πολλοί. Αντίθετα με το όσο μπορεί να πιστεύει κάποιος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο το μέτρο του δυνατού, φροντίζουμε και ως Αέρα Σπορ να καλύπτουμε τα πάντα και με απόφαση έτσι του Στίβου Τζάκμαν του προϊστάμενος. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι. Και δεν το λέω επειδή είναι προϊστάμενος μου, είναι σημαντικό όμως να υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα. Σε μια εργασία όπου και αν βρίσκεσαι. Και θεωρώ ότι αυτό το έχει πετύχει και ο ίδιος, το έχουν πετύχει και όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και κάνει τη δουλειά σου πιο ευχάριστη.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σου και έχεις πάρα πολύ δουλειά για τη συνέχεια.
2: Ετοιμάζομαι σιγά-σιγά να φύγω λίγο από το ραδιόφωνο και ετοιμάζομαι και κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και με
1: τον Βασίλη Μότσης.
2: Τιμά και το γεγονός, τιμά όλους.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή σου, η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι και αυτό που κλείνω με αυτό. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές όταν ήμουν μικρός, επειδή η δύναμη του ραδιοφώνου είναι και αυτή. Ότι έχεις μια γνώριμη φωνή.
1: Η μαγεία του ραδιοφώνου. Δεν την αντικαθιστά.
2: Φαντάζεσαι το πρόσωπο, δεν γνωρίζεις τον άλλον. Και πολλές φορές μου είχε τύχει όταν ήμουν μικρός να πηγαίνουμε διακοπές σε ένα μέρος, ας πούμε, στην περιφέρεια και να λέει ο πατέρας μου να ρωτάει πώς μπορώ να βρω εκεί και να του λένε κατευθείαν είσαι ο Κώστας ο Μότσης.
1: Ναι.
2: Άμεση απόκριση.
1: Είναι δηλαδή και μια ηθική επιβράβευση αυτό. Όταν σου σήμερα.
2: Ναι, είναι όμορφο. Ξέρεις, γιατί υπάρχει μια οικειότητα άμεσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μείνεις στους τύπους, κατευθείαν περνάς στο χαβαλέ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ από το βράδυ στον νότο που λέει και το τραγούδι με το οποίο ξεκινάω. Ο Λευτέρης Σαρελάκος. Γιατί έχουν γραφτεί και τραγούδια για την Αέρα Σπορ. Να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, αυτό το φρόντισε να το φρόντισε ο Λευτέρης Σαρελάκος. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που έχει γραφτεί και σύγχρονο, και σύγχρονο.
1: Οπότε δεν σου λέω καλή συνέχεια, σου λέω καλή μετάδοση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παίξε μπάλα ή μάλλον παίξε πολύ.
2: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Την αναφορά στην Ερασπέρα.
1: Επίσης.
2: Εύχομαι τα καλύτερα και για εσάς.
1: Να είστε
2: καλά. Καλή συνέχεια.

Εμείς είμαστε τυχαίροι που προλάβαμε τις δισκοτέκ. Ήταν ισόπεδες είτε όχι. Γίνεται των ανακοινώσεων κατά τα άλλα. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ επί ιατρική κλινική σε ομηρία, αναφέρει Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας και Διονύσης

Αρτέπης βουλευτής, χωρίς σαφή δέσμευση για την μόνιμη επαναλειτουργία της. Πάμε στη ΔΕΙΑΣ. Αύξηση χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης. Όπως ενημερώνει η ανάρτησή του πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης, με επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε αύξηση χρηματοδότησης κατά 457.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 6.379.000 ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης στο νησί. Και αφορά σε σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και των δεξαμενών ίδρευσης στις περιοχές Καλέτζη, Αγαλάς και Λιωμένο Εξωχώρα. Νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου, αναφέρει ο Δήμος του νησιού, ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Ζακύνθου λοιπόν ανακοινώνει τη μεταφορά και ένταξη υφιστάμενης πράξης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηριών του νησιού. Εν συντομία τα αναφέρω. Έχουμε και τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχιερεσιών της Ελμέ Ζακύνθου για αντιπροσώπους στο 22ο συνέδριο της Ολμέ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα τα πούμε όλα εν ευθέτω χρόνο. Καθώς πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαντεφούλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Εδώ είμαστε, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Να πούμε και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την Έρτη Ζαγκίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε να δούμε λιγάκι τις διεθνείς εξελίξεις. Και θα το κάνουμε αυτό για δεύτερη φορά μαζί με το συμπατριώτη μας, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, Διονύση Τσιριγότη, που έχει γνωστικό αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, καθώς υπάρχει μια πρόσφατη δημοσίευση που έχω μπροστά μου στα νέα για την επανατοποθέτηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κύριε Τσιριγότη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Νέγκα.
0: Τι λέει το κλίνο νάστη?
1: Το κλίνο νάστη λειτουργεί κανονικά. Ξέρετε, είμαστε σε μια καθημερινότητα, σε μια ρουτίνα η οποία επαναλαμβάνεται μέρα νύχτα. Και βέβαια προσπαθούμε και εμείς εδώ να επιβιώσουμε όπως και κάθε, θα λέγαμε, κάτοικος του πλανήτη τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν σε πλανητικό επίπεδο και δεν γνωρίζουμε τι άλλο θα προκύψει τις αμέσως επόμενες ώρες και μέρες. Είναι δηλαδή μια κατάσταση εξαιρετικά βέβαια και σύγχρονη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι μεκομμένη την ανάσα και περιμένει να δει τι θα κάνει ο Τραμπ ή προσπαθεί να καταλάβει τι έχει στο μυαλό το Τραμπ. Άκουσον. Με τι ασχολούμαστε, μέχρι το 2026 για το κάθε Τραμπ. Τέλος πάντων, να μην αποπροσανατολίσω τη συζήτηση, να πάμε εκεί που πρέπει. Στην ουσία δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Σε σχέση βέβαια και με τη δική σου άποψη, θεώρηση και κρίση, καθότι ειδικός στο θέμα που συζητάμε.
1: Ωραία, οπότε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Και μετά να πάμε και στα
0: δικά. Εσείς ξέρετε καλύτερα, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά.
1: Όχι, δεν πειράζει, άμα θέλετε και στον ελληνικό δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, πρέπει να κρατάμε τους τύπους και τα προσχήματα.
1: Ωραία, οι οποίες συμβαίνουν τώρα προς ώρας, βλέπουμε υπάρχουν κάποιες καινούριες εξελίξεις. Έχουμε ένα νέο σχέδιο του Ιράν, από χθες δηλαδή έχει έρθει στην επικαιρότητα, το οποίο βέβαια η Ιράν παρουσιάζει ένα σχέδιο τριών διαφορετικών, θα λέγαμε, σταδίων.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό το οποίο όμως συμβαίνει στην πράξη είναι ότι έχει σταματήσει η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση απέναντι στο Ιράν προς ώρας. Υπάρχει μια άτυπη, θα λέγαμε, ανακοχή. Άρα η στρατιωτική αντιπαράθεση μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια διαπραγμάτευση για τους όρους της μεταπολεμικής τάξης.
0: Ναι.
1: Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της τι κάνει? Προσπαθεί να μετατρέψει μια εύθραυστη κεχηρία σε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, να αποσπάσει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και βέβαια να συνδέσει την αποκλιμάκωση με το κρίσιμο ζήτημα το οποίο ταλανίζει βέβαια ενεργειακά τον κόσμο και είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς.
0: Άρα
1: έχουμε λοιπόν τρία διαφορετικά στάδια. Το πρώτο είναι το άμεσο, δηλαδή θα πάμε σε μια προσωρινή παύση των επιχειρήσεων αλλά και σε μια διαδικασία αμοιβαίας δέσμευσης αποστρατικοποίησης της κρίσης, που σημαίνει στην πράξη ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν αμερικανικές δυνάμεις από τον κόλπο. Αυτή η πρώτη φάση και βέβαια δίνει ένα διάστημα 30 ημερών το Ιράν για να...
0: Εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, λέει ότι θα φύγουν τουλάχιστον 5 Αμερικανοί στρατιώτες από την Ευρώπη, για παράδειγμα.
1: 5.000 από την Γερμανία, ναι.
0: 5.000, δεν ξέρω τι είπα. 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από την Ευρώπη.
1: Ναι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια ο αριθμός περίπου είναι 80.

0: χιλιάδες, ο αριθμός των Αμερικανικών στρατιώτων στην Ευρώπη είναι περίπου 80.000. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 5.000 που θα αποχωρήσουν δεν αλλάζει κάτι στο συσχετισμό δυνάμεων και ουσιαστικά είναι μια τάση που έχει ο Τραμπ ήδη από το 2017 να θέσει τους Ευρωπαίους, θα λέγαμε, σε ένα...
1: Προτετελεσμένον, εκβιάζει απειλή γενικώς, ό,τι θέλει κάνει, ναι, και ό,τι θέλει
0: λέει. Αλλά αυτό όμως γιατί συμβαίνει, κύριε Νέγκα, συμβαίνει γιατί θέλει να μετατρέψει το κόστος της εξορρόπησης που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις ΗΠΑ και αναφέρομαι στην εξορρόπηση απέναντι στη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία είναι ο αναδυόμενος παίκτης αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν θέλει να μεταφέρει το κόστος στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Λέει, εσείς αναλάβετε τώρα το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας.
1: Και αυτό προκαλεί και τριγμούς στα εσωτερικά του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, υπάρχει και το ζήτημα τώρα της νατοϊκής συμμαχίας, το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν αποχωρήσει, για παράδειγμα, που δεν θα συμβεί. Αυτό να λέμε ένα αποθετικό σενάριο, να αποχωρήσει η Αμερική από την Ευρώπη ή από το ΝΑΤΟ, γιατί το σημαντικό είναι ο οργανισμός Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ. Δεν είναι τόσο η δέσμευση 5 ή 10 χιλιάδες στρατιωτών στη Γερμανία, εκεί που είναι δηλαδή 30 χιλιάδες, θα γίνουν 25 ή 20 για παράδειγμα. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα λοιπόν σε σχέση με το ΝΑΤΟ, μάλιστα και χθες είχε μια συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με τον Ταγί Περντογκάν και λέει ουσιαστικά ότι θα πρέπει εδώ να μιμηθούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ότι η Τουρκία προσπαθεί να αναδειχθεί σε έναν αμυντικό πυλώνα και στη Μέση Ανατολή αλλά κυρίως και στην Ευρώπη, δηλαδή υπάρχει μια πρόβλεψη
1: και διεκδικεί ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα ηγεμονικό ρόλο.
0: Ακριβώς έτσι είναι και είδαμε και τις τελευταίες δηλώσεις του πρέσβου, του Αμερικανού πρέσβου, του Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα, που λέει ότι ουσιαστικά ότι η Τουρκία είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος και για τις ΗΠΑ και για τον ΝΑΤΟ.
1: Και επαναφέρει την επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας κτλ. Κτλ.
0: Ναι, ανέφερε
1: και για εσωτερική κατανάλωση είναι πολλές φορές όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Και ακριβώς αυτή τη φάση.
1: Και φοβάται και το Ισραήλ, αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία εννοώ.
0: Η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ γιατί το Ισραήλ έχει θέσει, ας πούμε, μια στρατηγική, θα λέγαμε, τριών σταδίων, πέρα από το κομμάτι των Παλαιστινίων που έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το Ισραήλ είχε καθαρίσει και τη Γάζα.
1: Καθαρίσει και καθαρίσει μαζί. Κόσμο, ναι, και κοσμάκι.
0: Ναι, έχει
1: αθώος και άμαχους μαζί και μικρά παιδιά. Αφήστε με να τα λέω εγώ. Στη Γάζα και όχι μόνο.
0: Βέβαια, και να θυμίσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ πριν από ένα έτος, ότι γίνεται μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: και στη
0: αυτοπράξη.
1: Δυτική Όχθη, αλλά περνάει στα ψηλά, και σε μικρότερο βαθμό. Και στο Λίβανο, το Ισραήλ.
0: Ναι, στο Νότιο Λίβανο. Τώρα υπάρχει μια κατάσταση.
1: Έχει σοπεδώσει λοιπόν το Λίβανο.
0: Ναι, μιλάμε για ανθρωπιστική καταστροφή και μιλάμε για εγκλήματα τώρα. Βέβαια, θα αποφανθεί εδώ το Συμβούλιο Ασφάλειας κατά πόσο είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά πόσο είναι εγκλήματα πολέμου. Ναι.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνουμε εκεί ότι υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα πέρα από το κομμάτι το ανθρωπιστικό, μια ανθρωπιστική κρίση, μια οικονομική κρίση. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται μαζί και δένουν ακριβώς εδώ στο φόβο της Τουρκίας, στο δίλημα ασφαλείας που έχει η Τουρκία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν δηλαδή το Ιράν συνθηκολογήσει, όταν πάψει να εφίσταται ως ένα κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στο Ισραήλ, γιατί θα κληθεί η Τουρκία μετά να εξισορροπήσει το Ισραήλ και θα είναι μόνη της σε αυτή την περιοχή. Που βέβαια υπάρχουν και τα κράτη του κόλπου, τα οποία βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχουν μια αμφισημία όσον αφορά στο πού θα κατευθυνθούν. Ναι, μεν συντάχθηκαν με τις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ θα διαβεβαίωσαν ότι αυτή η επίθεση θα κρατήσει περίπου 2 εβδομάδες και τώρα έχουμε 2 μήνες και
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν τα κράτη του κόλπου αυτή τη στιγμή πλήττονται και στο κομμάτι που αφορά το ενεργειακό ζήτημα, δηλαδή δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο. Αν και βέβαια είδαμε ότι χθες, αν θυμάμαι καλά, τα κράτη του ΟΠΕΚ συν τώρα, γιατί είναι και κάποια άλλα κράτη πέρα από τις 4-5 αραβικές μοναρχίες, υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη όπως η Ρωσία, το Καζακστάν, τα οποία αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου. Αυτό όμως είναι μια συμβολική κίνηση, γιατί στην πράξη δεν μπορούν ουσιαστικά να εξάγουν το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο. Δεν υπάρχει ανεφοδιασμός, δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό που λέμε της ναυσιπλοείας, της ελευθεροπλοείας, η διακοπή. Άρα έτσι είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και από εκεί και μετά, βέβαια, οι όροι που έχει θέσει το Ιράν πέρα από την άμεση κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, οι ΗΠΑ μας έχουν δηλώσει ότι δεν δέχονται καμία στρατιωτική, θα λέγαμε, πυρηνικοποίηση του Ιράν. Το Ιράν ζητάει να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση ούτως ώστε να μπορεί να εμπλουτίζει περίπου ένα επίπεδο 3,6%. Χωρίς να έχει όμως τα αποθέματα, τα πυρηνικά αποθέματα όσον αφορά τον εμπλουτισμό που είχε γίνει τα προηγούμενα έτη, δηλαδή να δώσει όλα αυτά τα πυρηνικά αποθέματα σε κάποιο τρίτο κράτος και να ξεκινήσει από την αρχή, ώστε να αποκτήσει μια πυρηνική τεχνολογία που αφορά κυρίως το κομμάτι της ενέργειας και όχι το κομμάτι της αμυντικής ή επιθετικής διάστασης. Άρα λοιπόν η τρίτη φάση πέρα από τα πυρηνικά αφορά τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και κυρίως το πώς θα δουν τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου την μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ τώρα ζήτησε μια νέα επιχείρηση, την επιχείρηση ελευθερίας που θα συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία τρίτων κρατών, λέει, στα στενά του Ορμούς, κάποια πολεμικά σκάφη των Ηνωμένων Πολιτείων, ώστε να διεξάγεται όπως μπορεί να διεξαχθεί και αν μπορεί να διεξαχθεί μια, θα λέγαμε, βιώσιμη ναυσιπλοεία στην περιοχή.
1: Συνιστά όντως υπαρξιακή απειλή το Ιράν για το Ισραήλ, όπως διατείνεται το Ισραήλ, για να δικαιολογήσει αυτή τη στρατιωτική επίθεση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά στο Ιράν και στη συνέχεια στο Λίβανο, που υποτίθεται ότι ο Λίβανος είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, με αφορμή κιόλας ότι εκεί έχει καταφύγει ο Χεζμπολάχ.
0: Ναι, όσον αφορά λοιπόν αυτή τη διάσταση που θέτουμε, όσον αφορά το Λίβανο, τους Παλαιστίνιους, τη Χεζμπολάχ, δεν συνιστούν απειλή υπαρξιακή για το Ισραήλ, για το λόγο ότι το Ισραήλ είναι ένα, θα λέγαμε, πολύ ισχυρό σε εξοπλισμό, αμυντικό εξοπλισμό, στρατιωτικό εξοπλισμό κράτος στον κόσμο. Δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερη αυτή τη στιγμή στρατιωτική δύναμη σε πλανητικό επίπεδο. Αυτή δηλαδή προσέγγιση των δύο κρατών. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει και πυρηνικά όπλα άτυπα,
1: ανεπίσημα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, δεν μπορεί να συνιστά απειλή τώρα η Χεζμπολάχ, ούτε η Χαμάς. Προκαλούν δηλαδή κόστος στο κομμάτι αυτό που λέμε της κατατριβής, μια συνεχή φθορά. Αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να πάμε τη δεκαετία του 50 ή του 40 για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη σε ιστορικό επίπεδο και γιατί υπάρχει ένα δίλημα ασφαλείας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Είναι κάτι λοιπόν που συνδέεται με το αποικιοκρατικό καθεστώς της περιοχής, με τη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, το διέρη και βασίλευε που κάνει διαχρονικά στις πρώην αποικίες, ώστε να μην υπάρχει μια ισορροπία ισχύως και να επεμβαίνουν συνεχώς οι αποικιοκρατικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν είναι άλλη τάξη ζήτημα και όχι τόσο αυτό που λέμε η αιτιολόγηση που γίνεται με κάποιους όρους απειλής, ώστε να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι εδώ εμείς το κάνουμε για άμυνα και δεν είναι μια επίθεση που ουσιαστικά στην πράξη είναι μια αμυγός επιθετική ενέργεια, αυτό που έγινε στο Ιράν ή αυτό που έγινε στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη ή στο Νότιο Λίβανο. Μιλάμε λοιπόν για επιθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττουν πληθυσμό.
1: Ναι, μα ισχυροί κατά τα άλλα διαρριγνύουν τα ημάτια τους, να το πω έτσι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτά παραβιάζονται, ας πούμε, στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά λειτουργούν κατά το δοκούν, ανάλογα δηλαδή με τα συμφέροντά τους, τα καλά και τα συμφέροντα. Γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία. Καμία αραβική χώρα δεν έχει δημοκρατική παράδοση, δεν είναι μόνο το Ιράν.
0: Ναι, κύριε Νέκα, τώρα βάζετε όμως καυτά ζητήματα εδώ.
1: Εντάξει, δεν είναι της παρούσης.
0: Όσον αφορά τα ανθρώπινα
1: ούτε δικαιώματα, ούτε ανετράπει τελικά το θεοκρατικό καθεστώς. Απλά έχουν πάρει το πάνω χέρι φρουρή της επανάστασης. Και ενδεχομένως είναι και πιο σκληρή αυτή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα στο κομμάτι το διακρατικό ή στις διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο αιτιολογήσεις ισχύως που γίνονται με όρους ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να το πω πιο απλά, είναι κάποια στρατηγική νέου επεμβατισμού. Όλες αυτές λοιπόν οι

0: ουσιαστικά ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα ενός
1: και να πατάει και έναν πρόεδρο άλλης χώρας. Π.χ. το Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.
0: Προφανώς.
1: Με ποιο δικαίωμα. Και τώρα έχει βάλει και στο στόχαστρο την Κούβα.
0: Ναι,
1: στην οποία έχει επιβάλει έναν απάνθρωπο αποκλεισμό επί δεκαετίες η Αμερική.
0: Ναι, και δεν είναι και βιώσιμη.
1: Επειδή
0: τώρα
1: δεν είναι αρεστό το καθεστώς στην Κούβα στις ΗΠΑ.
0: Ναι, όλη αυτή λοιπόν η αιτιολόγηση που γίνεται, το να αλλάξουμε στα καθεστώτα γιατί εμείς δήθεν είμαστε τύπου αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες όπως ορίζουν, αλλά ουσιαστικά δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, γιατί η δημοκρατία είναι το κράτος του Δήμου. Άρα λοιπόν επειδή δεν έχουμε Δήμο πουθενά, δηλαδή οι πολίτες δεν οργανώνονται σε Δήμο και δεν αυτοκυβερνώνται. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αναντιστοιχία μεταξύ εντολέα εντολοδόχου. Σε ένα σύστημα αντιπροσώπευσης έχουμε εντολής και εντολοδόχου. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει εντολέας εντολοδόχου, γιατί ο Δήμος είναι εντολέας και εντολοδόχου. Άρα λοιπόν πάμε σε άλλα ζητήματα τα οποία συνδέονται με ηγεμονικές αξιώσεις ισχύως και το πόσο ισχυρός ξεκινάει μια διαδικασία, αυτό που λέμε, αποδιάθρωσης μια σειρά κρατών τα οποία δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς το δικό του αφήγημα ή δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς τη δική του, θα λέγαμε, νεοαπικιακή λογική. Γιατί μιλάμε για μια νεοαπικιοκρατία αυτή τη στιγμή που συμβαίνει ανά τον κόσμο.
1: Γιατί την ίδια ώρα οι Δυτικοί είναι συνομιλητές με τον κύριο Τζολάνι, η Αλ Σάρα, πρώην τζιχαντιστή επικηρυγμένο από τις ΗΠΑ που τώρα σφάζει τους χριστιανούς στη Συρία. Αλλά εκεί δεν τρέχει τίποτα.
0: Μα γι' αυτό σας λέω, κύριε Νέγκα, ότι δεν υπάρχουν οι έννοιες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικής δικαίου που καταλαβαίνουμε εμείς ότι υπάρχει στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. Γιατί είναι διαφορετικό το εσωτερικό σύστημα ενός κράτους και διαφορετικό το διεθνές σύστημα. Στο διεθνές σύστημα δεν έχουμε μια κεντρική εξουσία, δεν υπάρχει μια εκτελεστική εξουσία, μια κυβέρνηση των κυβερνήσεων. Είναι άναρχο το σύστημα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις άναρχο σύστημα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή, ελεγχτές και ελεγχόμενοι, εκεί ο ισχυρός επιβάλλεται όσο επιτρέπει η δύναμή του.
1: Ακριβώς.
0: Όπως μας λέει ο Θουκυδίδης. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να δούμε κάποια άλλα κριτήρια εδώ.
1: Βέβαια όλα αυτά που πράττει η Αμερική με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Κίνα για ευνόητους λόγους.
0: Ναι, η Κίνα τώρα είναι ένας, θα λέγαμε, μεγάλος παίκτης στο κομμάτι της γεωοικονομίας.
1: Και οικονομικά και πολιτικά και στρατιωτικά και η Κίνα.
0: Ναι, είναι ένας αναδυόμενος περιφερειακός ηγεμόνας, δηλαδή στην περιοχή της η Κίνα είναι το κυρίαρχο, θα λέγαμε, κράτος αυτή τη στιγμή. Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που ιστορικά θέλουν να κάνουν είναι να αποτρέψουν την ανάδυση ενός νέου περιφερειακού ηγεμόνα σε ένα σύστημα, θέλετε, θα λέγαμε, ευρασιατικό, δηλαδή που ξεκινάει μια ζώνη, αυτό που λέμε περίμετρο της Ευρασίας, που ξεκινάει από την Ιαπωνία και φτάνει μέχρι την Ισπανία. Δηλαδή είναι μια περιοχή τέτοια που ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 50 και μετά προσπαθούν να ελέγξουν. Και βέβαια την ελέγχουν με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά μέσα.
1: Και να σπάσουν συμμαχίες όπως αυτές του Ιράν με τη Ρωσία, την Κίνα κτλ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για μια συνεχή αναζήτηση ισχύως από τις μεγάλες δυνάμεις και για μια.
1: Αλλά είμαστε πλέον σε έναν πολυπολικό κόσμο και όχι διπολικό.
0: Ναι, έχει.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Έχει ξεπεραστεί το διπολικό σύστημα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είχαμε πάει σε μια περίοδο μονοπολικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτείων από το 1991 μέχρι το 2002. Από το 2002 τώρα με την ανάδυση του Πούτιν στην εξουσία και βέβαια ο Πούτιν τι κάνει, προσπαθεί να φέρει τη Ρωσία στο ζωτικό χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Άρα λοιπόν βιώνει και η Ρωσία ένα δίλημα ασφαλείας. Το είδαμε τώρα με την επίθεση που έκανε στην Ουκρανία, γιατί είναι αποτέλεσμα ακριβώς της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη, που αναγκάζει τη Ρωσία ουσιαστικά τι να κάνει, να πάει και να ζητήσει το ζωτικό της χώρο αυτό το οποίο της λειτουργεί, θα λέγαμε, ως δικλίδα ασφαλείας.
1: Η Ευρώπη τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το θέμα που συζητάμε? Και μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα για έναν άξονα που πάει να δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου και όχι μόνο. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσιριγκούλη.
0: Ναι. Η Ευρώπη ουσιαστικά τώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι ένας ενιαίος δρόντας. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί κυρίως σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Με εξαίρεση βέβαια το κομμάτι της νομισματικής ένωσης, που εκείνο είναι ένας σκληρός πυρήνας υψηλής πολιτικής, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται όμως σε μια, θα λέγαμε, αποτελεσματική πολιτική και στρατιωτική συμμαχία αυτή τη στιγμή. Έχουμε την Γαλλία, η οποία προσπαθεί να ηγηθεί στην άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε και όμως και τη Γερμανία που επανεξοπλίζεται με 100 εκατομμύρια περίπου ευρώ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς να σηκώνει τους τόνους απέναντι στον Τραμπ και την Αμερική.
0: Ναι, έχουμε μια, δηλαδή, αποστασιοποίηση, μια ανεξαρτησία, προσπαθεί να διαμορφώσει μια ανεξάρτηση.

0: πολιτική απέναντι στις ΗΠΑ.
1: Ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία που παραδοσιακά είχε στενότατη σχέση με την Αμερική.
0: Βεβαίως,
1: έχει αποστασιοποιηθεί. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε μια αγγλοσαξονική εκεί πέρα σύνδεση που είναι από δεκάδες χρόνια, έτσι, ναι, ναι. Θα λέγαμε έναν αιώνα πριν, ας πούμε, ξεκινά αυτή η σύνδεση, ο αγγλοσαξονισμός, και κυριαρχεί βέβαια πλανητικά αυτό το κομμάτι.
1: Μαζί με το εβραϊκό λόμπι ή χωρίς αυτό?
0: Είναι και το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βλέπουμε σήμερα ότι επηρεάζει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική λόγω των ειδικών σχέσεων που έχουν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν και μελέτες που έχουν γίνει που εξηγούν ακριβώς πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται κυρίως το εθνικό του συμφέρον, αλλά υπερασπίζονται το συμφέρον του εβραϊκού αυτού λόμπι, που είναι αρκετά ισχυρό και μπορεί και ελέγχει ουσιαστικά και το Κογκρέσο.
1: Το εθνικό του συμφέρον το υποστηρίζουν όπως το εννοούν εκείνοι, πρώτα η Αμερική ή ο Θεός να ευλόγει την Αμερική.
0: Έτσι ακριβώς. Απλά δεν φαίνεται τώρα ότι υποστηρίζουν το εθνικό του συμφέρον αυτή τη στιγμή.
1: Το κάνουν και με το τώρα ο Τραμπ υποτίθεται επιβάλλει δασμούς όποτε και όπου θέλει, μετά τους παίρνει πίσω, μετά τους επιβάλλει ξανά κτλ.
0: Είναι μια πολιτική, θα λέγαμε, που μας επαναφέρει πίσω στην εποχή του μερκαντιλισμού, δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να συσσωρεύσουν πλούτο στη χώρα τους και να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές τους να έχουν ένα ανάλογο αποτέλεσμα.
1: Και έχουμε και τη δημιουργία ενός άξονα, νέου άξονα.
0: Βεβαίως, υπάρχει μια πρόταση ενός πρώην Υπουργού Πληροφοριών του Πακιστάν, ο οποίος ουσιαστικά περιγράφει ότι οι εξελίξεις όπως αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ανακατανομή ισχύως, η αβεβαιότητα, οι επιθέσεις, οι απειλές, όλα αυτά καθιστούν αναγκαία μια, θα λέγαμε, σύμπραξη μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Όλα αυτά λοιπόν τα κράτη είναι, θα λέγαμε, ως λειτουργούν.
1: Το Πακιστάν, όπως είναι γνωστό, έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία.
0: Έχει καλές σχέσεις και είναι και μια πυρηνική δύναμη. Αλλά το Πακιστάν ουσιαστικά μπορεί να ηγηθεί αυτού του σχήματος και με την Τουρκία, βέβαια, που έχει μια σημαντικά υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ για την Τουρκία.
1: Μετά την Αμερική είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ στον κόσμο.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και έχει αναγνωριστεί, βέβαια, και από τους Γενικούς Γραμματείς του ΝΑΤΟ και από Αμερικανικούς Υπουργούς Εξωτερικών ότι είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχος η Τουρκία. Δηλαδή, από το 50 μέχρι σήμερα, είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες όλες αυτές τις επιχειρήσεις που κάνουν να το κόψουν.
1: Γι' αυτό και κρατούν και καλά λογική ίσων αποστάσεων ή του ΝΑΤΟ και όχι μόνο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, πολύ συχνά υπέρ της Τουρκίας.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα η Τουρκία και λόγω αυτών των συμφερόντων που υπάρχουν και της αναγκαιότητας που χρειάζεται το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή να έχει άμεση στρατιωτική εξισορρόπηση από την Τουρκία, είναι περισσότερο υπολογίσιμος, θα λέγαμε.
1: Κύριε καθηγητά, πέρασε το μάθημα?
0: Εξαιρετικά, άριστα, κύριε Νέγκα, άριστα.
1: Διονύση Συργώτη, συμπατριώτης μας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Να μας κάνετε την τιμή να εμφανιστείτε στα πάτρια εδάφη, κύριε
0: Συργώτη. Θα προσπαθήσω, κύριε Νέγκα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: εδώ είμαστε, εδώ λοιπόν. Επικοινωνούμε καθημερινά για διάφορα θέματα που προσπαθούμε να ερευνήσουμε με την έκτη υγειονομική περιφέρεια, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε στην Πάτρα είτε στη Ζάκυνθο. Ποια άκρη δεν βρίσκουμε. Δεν χαίρονται όταν ακούνε ότι τους καλούν δημοσιογράφοι και ερευνούν ένα θέμα. Μας παραπέμπει ο ένας τον άλλον, καμιά φορά βγάζουμε άκρη, συνήθως όχι, αφήνουμε μηνύματα, δεν καλούν ποτέ πίσω κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά εμείς επιμένουμε και ο επιμένω νικά και ο τολμά και ο τολμών νικά. Όχι πάντα, ναι. Αύριο θα μιλήσουμε καλώς εγώ των πραγμάτων με το προϊστάμενο της χρηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου Βασίλη Παλαιοθόδωρο για να δούμε πώς ακριβώς έχει κατάσταση, για παράδειγμα, στην περιοχή του Τραγακίου. Βλέπε Γάιδαρος και Μπούκα με τη μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που ανεγείρεται εκεί. Μας είπε κάποια πράγματα προφορικά, ανεπίσημα δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να τα μεταφέρουμε τώρα, θα τα ακούσουμε αύριο και επίσημα. Στον αέρα. Για την γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας, για την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας κτλ. Κτλ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε στο Earth News και στην εκπομπή 10 με τόνο ο συμπατριώτης μας, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αλλά με την ιδιότητα του νέου γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κάτι τιμητικό για τον ίδιο και για τον νησί φυσικά. Μετά από πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσή του στο Earth News στην εκπομπή 10 με τόνο.
1: Επίκαιρα από κάσα. Κύριε Βαρδακαστάνη, πριν από λίγες μέρες εκλεγήκατε στη θέση αυτή.
2: Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές.
1: Εμείς ευχαριστούμε και που είστε και κοντά σας, ευχαριστούμε.
2: Και είμαστε...
1: Ναι.
2: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μία όντως πρόκληση η ανάληψη της θέσης του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και είναι επίσης, γίνεται επίσης μεγαλύτερη πρόκληση όταν γίνεται με το βάρος του τρόπου που παρουσίασε την πρότασή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Να κάνω μια ερώτηση για να το πιάσω τώρα από εκεί που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου, γιατί είχαμε προηγουμένως και μια συζήτηση με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσιοποιήθηκε και το πολιτικό μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτό που λέει ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο υπάρχει ανάγκη να συγκλίνουν στην ουσία τρία ρεύματα, η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία. Αυτό το ΠΑΣΟΚ, σαν προοπτική, πώς το ακούει?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας, όπως νομίζω είναι πολύ σαφές και αντιληπτό, είναι ένας πολιτικός που κρίθηκε ως πρωθυπουργός, κρίθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τη μεγαλύτερη διαφορά που αξιωματική αντιπολίτευση είχε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έχουμε την ανακοίνωση ενός μανιφέστου, όπως το είχε ονοματίσει, την Πρωτομαγιά. Εντάξει, η κοινωνία θα το κρίνει. Τώρα το πώς θα ενώσει ρεύματα... Είναι μια προσπάθεια, γιατί προς το παρόν έχουμε δει διάλυση ρευμάτων.
3: Η μεθοδολογία παίζει ρόλο, ότι δηλαδή τώρα πάει με έναν άλλο τρόπο να φτιάξει ένα κόμμα όπως εκείνος το έχει σκεφτεί από την αρχή, εγκαταλείποντας τις ήδη υπάρχουσες δομές και συνταγές, να το
2: Κοιτάξτε,
3: πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, μέσω Ινστιτούτου γίνεται μεθοδολογία... Αυτοί επιλέγουν. Αυτά όμως δεν είναι ακαδημαϊκά θέματα, θα κριθούν στην κοινωνία και στη ζωή. Και όπως σας είπα, Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να κριθεί ότι είναι από παρθενογέννηση.
1: Ναι.
2: Έχει κριθεί στο παρελθόν, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, το ρωτάμε, επειδή εσείς προφανώς το προσωπείτε ότι...
2: Η ζωή τα κρίνει και οι πολίτες αποφασίζουν.
1: Ωραία, εκεί θα ήθελα να...
2: Εμείς, ακούστε λίγο, να σου πω πολύ σαφέ. Εμείς, ακούστε, εμείς δεν μπαίνουμε στην διαδικασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ο αγώνας μας είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω με μία ψήφο, για να εγγυηθούμε την πολιτική αλλαγή που ζητάει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι που θα ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, το ποιος θα είναι δεύτερος. Αν ο κύριος Τσίπρας επιλέξει να μπει σε αυτό το παιχνίδι, φοβούμαι ότι θα είναι πάλι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ δεν θα σας ρωτούσα, κύριε Βαρδακαστάνη, για τη θέση του δεύτερου. Εγώ θα σας ρωτούσα, εσάς ο δικός σας στόχος είναι, το έχετε πει, ΠΑΣΟΚ αυτοδύναμο και με μία ψήφο διαφορά. Μέχρι τις εκλογές πάτε έτσι. Εγώ θα σας ρωτούσα για την επόμενη μέρα. Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας βάζει κάποια διακυβεύματα στο τραπέζι, δίνει το στίγμα του, τις θέσεις του κτλ. Γι' αυτό σας ρωτάω, αν θα μπορούσατε την επόμενη μέρα να συνομιλήσετε
2: για την
1: με
2: επόμενη
1: αυτό
2: μέρα των εκλογών, λέτε.
1: Ναι, των εκλογών. Μιλάω για των εκλογών.
2: Ακούστε. Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο. Το πώς και το με ποιους θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές θα εξαρτηθεί από την εντολή των πολιτών. Δηλαδή, εμείς διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα των εξελίξεων. Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια κόμματα συγγενικά σε εμάς θα βρίσκονται στη Βουλή, που θα δουν το πρόγραμμά μας, θα έχουν μια θετική στάση για να καθίσουμε να συζητήσουμε. Είναι, πώς να σας πω, η συζήτηση για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές είναι σαν να έχουμε κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Σωστό. Και αυτό σε μία περίοδο που βλέπουμε ότι σε κάποια κομμάτια του πολιτικού μας συστήματος είναι λίγο χυλός η κατάσταση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Με ρώτησε κάποιος συναδελφός σας εχθές αν μπορούμε να βρούμε συνισταμένοι με τους φορείς που είναι αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Και είπα ότι οι συνισταμένοι απαιτεί συνιστώσεις. Ποιες είναι οι συνιστώσεις αριστερά του ΠΑΣΟΚ? Είναι ένα κυοφορούμενο κόμμα, αφήστε να το δούμε, να κριθεί από την κοινωνία, να δούμε τι θέση θα του δώσει ο ελληνικός λαός στο πολιτικό στερέωμα την επόμενη μέρα των εκλογών. Και υπάρχουν και κόμματα που γίνεται μια διαμάχη αν θα πάνε και πώς θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν, ναι. Ποιοι θα είναι στη Βουλή.
1: Ωραία, να έρθουμε τα δικά σας τότε.
2: Όμως βλέπετε, ακούστε με λίγο, στη Βουλή όμως, μισό λεπτό, στη Βουλή όμως, όπου κρίνεται ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση για να συνεργαστούμε σε κάποια θέματα, αυτό γίνεται. Είναι άλλο πράγμα τι γίνεται στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, στην τρέχουσα κοινοβουλευτική πραγματικότητα και τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Κάτι για τη διεύρυνση είπατε.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη διεύρυνση, δεν ξέρω και ο Αντώνης μετά. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει αυτή η σειρά διευρύνσεων στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τον κύριο Φαραντούρη προχθές, επισήμως μπαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Όμως από την άλλη, κύριε Βαρδακαστάνη, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, τα οποία στο παρελθόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουν επικρίνει το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί εννοώ να ξαναγυρίσουν ή καινούργια άτομα, αλλά που έχουν επικρίνει το ΠΑΣΟΚ, έχουν κριτικάρει σφόδρα το ΠΑΣΟΚ ή τον κύριο Ανδρουλάκη. Η πόρτα σας είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε τέτοιο στέλεχος?
2: Δεν ενθυμούμε να ρωτήσατε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία που πήρε τόσα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παλού τι είχαν πει πριν μπουν στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα στελέχη για τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ότι περνάτε σχεδόν από μια διαδικασία screening το ΠΑΣΟΚ για για το τι λέει. Ακούστε.
1: Ξέρετε, είναι πολλά τα ονόματα που ακούγονται και είναι σε αυτή τη λογική
2: ακούστε
1: που σας
2: λίγο,
1: ρωτάω. Γι' αυτό σας
2: ακούστε
1: ρωτάω.
2: Με. Ακούστε με. Εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε. Ακούστε με λίγο. Η διεύρυνση γίνεται στη βάση. Εκατοντάδες στελέχη μεσαία και πιο κάτω έχουν ήδη ενταχθεί και υπάρχει κίνηση σε πολλές περιφέρειες της χώρας και στο Λεκανοπέδιο και εδώ στη Θεσσαλονίκη που βρίσκομαι σήμερα για να ενώσουν τις δυνάμεις μαζί μας. Συνεπώς, εμείς μιλάμε για τα επώνυμα στελέχη. Τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές τους χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος. Για τους υπόλοιπους έχουμε πει ότι δεν έχουμε face control, αλλά βεβαίως μετράει αυτό που έχει υποδεί και από τον πρόεδρο να μην έχουν πληγώσει την παράταξη κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν πέρασε από τέτοιο screening ούτε η Νέα Δημοκρατία που η μισή κυβέρνηση προέρχεται από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ούτε ο κύριος Τσίπρας που επίσης είχε πάρα πολλά στελέχη που είχαν πάει από το ΠΑΣΟΚ. Και γίνεται αυτό το ΠΑΣΟΚ που το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του έχει στο DNA του τη διεύρυνση, γιατί θα μπορούσα να σας υπενθυμίσω τον Γεώργιο Μαύρο, τον Μανώλη Γκλέζο, τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γιάννη Μπούτο, τον Αντώνη τον Μπριλάκη, τον Στέφανο Μάνο, τον Ανδρέα Αδριανόπουλο, τον Μίμη τον Ανδρουλάκη, τη Μαρία τη Δαμανάκη και όνου και στην ο αριθμός.
3: Τα ονόματα είναι πιστικά. Μια ερώτηση και πιο προσωπική για σας τώρα, για να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε μετά. Πώς αντιμετωπίζετε το δικό σας ρόλο προσωπικά, ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα στελέχη από εδώ και πέρα, γιατί μπαίνουμε στον τελευταίο προεκλογικό χρόνο, ή η ανοιχτή έκφραση απόψεων με διαφορετικές αποχρώσεις συχνότατα στο ΠΑΣΟΚ, το έχουμε συνηθίσει και τελευταία, θα συνεχιστεί και θα είναι, να το πω έτσι, συστατικό στοιχείο και στην προεκλογική περίοδο?
2: Πρώτον, αυτά τα έχει νομίζω λύσει το πάρα πολύ πετυχημένο σε όλες τις διαστάσεις του συνέδριό μας στο τέλος Μαρτίου. Έχουμε όλοι συμφωνήσει εκεί ότι ο στόχος μας είναι ένας, η νίκη στις επόμενες εκλογές. Και είμαστε στρατευμένοι όλοι να υπηρετήσουμε αυτό το στόχο. Συνεπώς όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι σε αυτή την πορεία και σε αυτή την διαδρομή ο λόγος μας, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας θα είναι συντεταγμένα, συνδεδεμένες με αυτόν τον στόχο. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει μια ποικιλομορφία και στελεχών και που εκφράζουν θέσεις κλπ. Αλλά αυτό το συμφωνήσαμε, η γραμμή μας είναι συμφωνημένη. Μάλιστα. Κοιτάξτε κύριε Φουλή, εγώ είμαι ένα πρόσωπο που είμαι θεσμικός, ενωτικός, προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών, αυτή έχω υπηρετήσει όλη μου τη ζωή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Η δουλειά μου είναι να εργαστώ με τους συντρόφους μου, τα στελέχη μας στην Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, να είναι η οργάνωση έτοιμη για να υπηρετήσει το στόχο μιας δυνατής πανστρατιάς για τις επόμενες
1: εκλογές.
2: Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι πρέπει να έχουν ρόλο και θέση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση στο Earth News και στην εκπομπή 10 με τόνο του συμπατριώτη μας Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του γραμματεία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μια σημαντική εξέλιξη, καθότι πρόκειται για έναν συμπατριώτη μας ο οποίος επί σειρά ετών είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο κλείσιμο της εκπομπής και θα πάμε για λίγα λεπτά της ώρας στον Υγρό Στίβο για μια τηλεφωνική συνέντευξη που την είχαμε αφήσει σε κρεμότητα, η αλήθεια είναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Μιχάλης Μπάστας, προπονητής της Ακινθινής Ένωσης Υγρού Στίβου. Κύριε Μπάστα, πολύ πολύ καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λίγα λόγια για αυτή την Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου, να πούμε και κάτι έτσι διαφορετικό.
4: Βεβαίως. Η Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου είναι...
0: Μακριά και πέρα από την τρέχουσα επικαιρότητα που δεν είναι και καλύτερη, τοπικά, κεντρικά, σωστά, περιφερειακά.
4: Είναι και άλλη νότα.
0: Ναι.
4: Είναι μια νότα της καθημερινότητας βέβαια, αλλά είναι χαρούμενη.
0: Ναι.
4: Η Ζακυνθινή Ένωση Στίβου ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια, περίπου στα 10. Εδρεύει στο Γαϊτάνι, στη θέση του Ρέικα.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι μια πισίνα ιδιωτική. Την έχουν ιδρύσει κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των άλλων και ο Γιώργος Μάργαρης. Και είναι 25 μέτρα, θερμενόμενη. Και
0: Γιώργος Μάργαρης εννοείται το γνωστό ξενοδόχο.
4: Σωστά, σωστά. Που είναι και
0: πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ζακυνθίων.
4: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Δημοτική Ένωση Ζακυνθίων.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και συμμαθητής.
4: Ο κ. Γιώργος είναι, ξέρετε, πάρα πολύ φίλαθλος και αγαπάει ιδιαίτερα το κολύμπι, μια και η κόρη του κάποτε ήταν πρωταθλήτρια.
0: Θυμάμαι να παίζει μπάσκετ.
4: Ο Γιώργος, ναι.
0: Είναι και ψηλός.
4: Αλλά η κόρη του, σωστά. Η κόρη του όμως ήταν κολυμβήτρια.
0: Α, μάλιστα.
4: Ο αξιοπερίεργος αυτή την ιστορία είναι ότι κανένας Ζακυνθινός δεν ξέρει πράγματι ότι υπάρχει κολυμβητήριο 25 μέτρων και μάλιστα θερμενόμενο. Κλειστό και θερμενόμενο. Είναι πρωτότυπο για την Ζακυνθινή κοινωνία.
0: Μάλιστα.
4: Και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι τώρα 10 χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε μια ομάδα ολιγομελή. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Η ομάδα αυτή, την ομάδα αυτή μάλλον την ανάλαβα πριν 1,5 χρόνο. Ήταν στα ζήτητα, μπορώ να πω. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διακρίσεις. Από πέρυσι που την είχα αναλάβει, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και σιγά-σιγά να εδραιωνόμαστε στον χώρο της ελληνικής πραγματικότητας. Με αποτέλεσμα, μέσα στον 1,5 χρόνο αυτό, η κολυμβήτριά μας, η μικρή, μόλις 12 χρονών, του 2014 γεννημένη, να κάνει 2 εισόδους στις προεθνικές ομάδες, δηλαδή στα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων.
0: Για ποια αθλήτρια μιλάτε?
4: Λέγεται Βριώνη Αργυρό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι του 2014 γεννημένη, δηλαδή μόλις 12 χρονών. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη και πολλά υποσχόμενη. Και βέβαια πέρυσι είχαμε μια πολύ καλή επιτυχία πάλι για πρώτη φορά στη δική μας την ομάδα από την Μιλωνά Γαριφαλιά, η οποία πήγε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τερματίζοντας την 8η θέση στα 200 μέτρα ύπτιο. Και αυτή επίσης υποσχόμενη αθλήτρια.
0: Πολλά υποσχόμενη.
4: Βέβαια, βέβαια. Φέτος την έχουμε δώσει ιδανική στην ομάδα της Πάτρας, αλλά προπονείται μαζί μου σε όλο αυτό το διάστημα. Το κακό είναι με την κολύμβηση της Ζακύνθ ότι...
0: Δεν υπάρχει κολυμβητήριο.
4: Κολυμβητήριο υπάρχει. Αυτό λέμε. Κολυμβητήριο υπάρχει.
0: Ναι, είναι ιδιωτικό. Δημοτικό κολυμβητήριο, για παράδειγμα.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Δημοτικό κολυμβητήριο, ναι, δεν υπάρχει. Αλλά έχει αναλογιστεί ποτέ κάποιος πόσο κοστίζει ένα κολυμβητήριο? Έχει αναλογιστεί κάποιος ποια είναι η μερίδα της κολύμβησης στο νησί? Κανένας. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχει μια ακριβή εγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
4: Μακάρι, το ευχάριστο θα ήταν ο Δήμος να μπορέσει να πάρει, να νοικιάσει, αν θέλετε, το κολυμβητήριο, ούτως ώστε να κάνει και δημοτικά προγράμματα.
0: Έχει άλλες προτεραιότητες η Δημοτική Αρχή.
4: Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω, ναι. Κοιτάμε τα πάντα, αλλά δεν κοιτάμε τον αθλητισμό εν μέρη της κολύμβησης. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε να δώσουμε στον πολίτη κολυμβητήριο, τι κάνουμε? Νοικιάζουμε ένα χώρο τον ήδη υπάρχοντα.
0: Και ενώ ζούμε σε νησί, δεν είναι και λίγοι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν μπάνιο.
4: Σαφέστατα, αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν οι πνιγμοί ακόμα και σήμερα.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι αξιοθρύνητο. Παρ' όλα αυτά όμως, και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο Δήμος, αφού μιλάμε με το Δήμο, έχουν κάνει μια προσπάθεια μέσα από τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, νομίζω Τρίτη και Τετάρτη, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, Πέμπτη δεν νομίζω, πρέπει να είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δηλαδή, αυτές τις τρεις τάξεις έρχονται στο κολυμβητήριο και μαθαίνουν κολύμπι από τους καθηγητές τους, από τους δασκάλους τους. Αυτό θα ήταν βέβαια ευχάριστο να μπορούσαν και οι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία τη δική μου, παραδείγματος χάρη. Γιατί
0: αυτά γίνονται σε κανονικές χώρες.
4: Γιατί, η Ζάκυνθος τι είναι? Δεν είναι μια κανονική χώρα. Ας υποθέσουμε.
0: Ακανόνιστη μπορεί.
4: Ακανόνιστη.
0: Εννοώ
4: μπορεί,
0: σε προηγμένες, ναι, δυτικές χώρες και όχι μόνο σε αυτές,
4: ναι,
0: αλλά και στις κακές ανατολικές χώρες.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα τελευταία 25 χρόνια, από, περίπου 27,
0: από πολύ μικρά τα παιδιά εξοικειώνονται με το θαλασσινό νερό, το κολύμπι κτλ.
4: Ναι, αν σκεφτείτε ότι στην Ολλανδία, ας πούμε, τους κάνουν μάθημα για να μπορούν να κολυμπάνε με τα ρούχα τους μέσα στα ποτάμια, λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ποτάμια.
0: Έτσι.
4: Ας πούμε, στην Δανία τους υποχρεώνουν να κολυμπάνε και επίσης με τα ρούχα τους μέσα στο νερό. Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό το μάθημα, στο Λουξεμβούργο και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά σχολεία. Που
0: στη Ρωσία, πριν η Σοβιετική Ένωση.
4: Η Ρωσία είναι μια άλλη ιστορία. Ακόμα και μέσα στον πάγο κολυμπάνε. Λοιπόν, μόνο εδώ στη Ζάκυνθο υπάρχει αυτό το κακό παράδειγμα, ας πούμε. Καλό θα ήταν πάντως και εσείς από τη μεριά σας να το σχολιάσετε λίγο με τον Δήμαρχο. Γιατί όχι να μην κάνει κάτι για τα προγράμματα των μεγάλων ανθρώπων στο κολυμπητήριο.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε.
0: Αυτά τα ιδιωτικά κολυμπητήρια που υπάρχουν στη Ζάκυνθο.
4: Δεν υπάρχουν πολλά.
0: Ένα τον άνθρωπο.
4: Υπάρχει, ένα υπάρχει μόνο. Μόνο η δική μας ομάδα.
0: Ναι, έχουν το, κάποια το, οικονομική το, ενίσχυση από τον Δήμο?
4: Όχι, από κανέναν. Από κανέναν. Μόνοι πορευόμαστε, μόνοι μας πορευόμαστε. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του κολυμβητηρίου και ο πρόεδρος της ομάδος, με τις συνδρομές των γονέων που έχουν τα παιδιά τους, πορεύονται σε αυτό, το δρόμο, που είναι αρκετά δύσκολος, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είμαστε και περήφανοι, γιατί μέσα αυτή τη δυσκολία καταφέραμε και βγάλαμε κάτι. Δηλαδή, εγώ είμαι ζακινδυνός.
0: Αλλά και δεν μιλάμε μόνο για το κολύμπι με τη στενή έννοια του όρου ή την κολύμβηση, μιλάμε και σε επίπεδο αθλητισμού.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον άλλο αθλητισμό. Το μόνο που βλέπω όμως σε εφημερίδες γενικότερα είναι κατά κανόνα.
0: Η κολύμβηση, εννοώ.
4: Ναι. Εννοείτε την κολύμβηση.
0: Ναι.
4: Η κολύμβηση, ναι. Η κολύμβηση είναι ένα μέρος στο οποίο.
0: Είναι και άθλημα κομμάτι. Μαζί. Εννοώ ότι είναι και άθλημα μαζί.
4: Είναι ακριβώς, μα είναι άθλημα. Είναι τρόπο ζωής και είναι και άθλημα.
0: Και άθλημα, ναι, ακριβώς.
4: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος ότι πάει στην παραλία το καλοκαίρι και το παιδί του δεν ξέρει να κολυμπήσει ή κάποιος διπλανός του πνίγεται, τι κάνει. Είναι ένα μάθημα λοιπόν. Αλλά τώρα μιλάμε για τον αθλητισμό κυρίως.
0: Ναι, για τον αθλητισμό, επειδή έχετε να επιδείξετε και διακρίσεις, όπως είπατε και πριν, κύριε Μπάστα.
4: Ναι, κοιτάξτε, ξέχωρα από τις διακρίσεις. Δεν είναι μόνο η διακρίση. Είναι θέμα να προσερκίσουμε παιδιά. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μου την ομάδα. Μιλάμε για όλες τις ομάδες τις ακινθινές, τις κολύμβησης που υπάρχουν στο νησί μας.
0: Ναι.
4: Να προσελκύσουν κόσμο. Έχει μικρή μερίδα το κολύμπι. Πολύ μικρή μερίδα.
0: Πολύ μικρή, είναι αλήθεια.
4: Βέβαια.
0: Είναι αλήθεια.
4: Το μεγαλύτερο μέρος έχει ο στίβος, το μπάσκετ και μάλιστα τα πολεμικές τέχνες.
0: Καλά, πολλοί ακινθινοί πάνε τα παιδιά τους πολεμικές τέχνες για να μάθουν αυτό από νωρίς αυτοάμυνα.
4: Ναι, ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι και κάτι ακόμα.
0: Γιατί...
4: Είναι και μια πόρτα, αν θέλετε, έτσι, για τα νυχτερινά. Τέλος πάντων.
0: Μαγαζιά. Μαγαζιά.
4: Βέβαια.
0: Όχι τα νυχτερινά σχολεία, μαγαζιά. Και
4: ονόητο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχολεία σε Ζακυνθού νυχτερινά. Υπάρχουν.
0: Βεβαίως.
4: Μακάρι και να είναι.
0: Υπάρχει
4: και
0: το Εσπέρινο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο.
4: Πολύ καλό είναι. Μακάρι να υπάρχουν και άλλα, να μπορεί ο κόσμος να σπουδάζει και να μορφώνεται. Πάντως, εκείνο που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κυρίως είναι ότι ο αθλητισμός πάσης φύσεως είναι κάτι το οποίο γλιτώνει τα μικρά παιδιά από πάρα πολλά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο.
0: Από επικίνδυνα ατραπού.
4: Σαφέστατα, σου δίνει στόχο, σου έχει πειθαρχία και το κυριότερο είναι ο στόχος. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πέσει κάτω, πρέπει να σηκωθεί.
0: Σωστά.
4: Ο αθλητισμός το κάνει αυτό. Ναι. Έχει την ευγενή άμυλα, έχει πολλά άλλα πράγματα. Και
0: σωστά.
4: Είναι πολύ ωραίο πράγμα το παιδάκι το μικρό να βάζει στόχο για το αύριο.
0: Ναι.
4: Δεν πρέπει να χάνουμε αυτό το στόχο. Και αυτό το στόχο μας τον δίνει ο αθλητισμός και ειδικά ο κλασικός.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι.
0: Κύριε Μπάστα. Με μεγαλύτερη άνεση χρόνου θεωρώ ότι πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, ακόμα και
4: με
0: στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ
4: Ζακύνθου.
0: Μιχάλης Μπάστας, προπονητής της Ζακυνθινής Ένωσης Υγρού Στίβου.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και να συνεχίσετε καλύτερα. Το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε κάποια στιγμή να τα δείτε και από κοντά.
0: Βεβαίως και πρέπει.
4: Να χαρούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, εμείς έχουμε πέσει από νωρίς στα βαθιά και δεν έχουμε πνιγεί. Ενδεχομένως επειδή είμαστε πνιγμένοι σε μόνιμη βάση. Και μία απορία, σαν κακοπροαίρετος που είμαι και καχύποπτος. Ο Σκάι γιατί επέλεξε τώρα να παρουσιάσει τη σειρά του ντοκιμαντέρ τα δραματικά γεγονότα του 2015, που αφορούν την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως επειδή ο Τσίπρας είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο πολιτικό φορέα? Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Γιατί δεν κάνουν και μια σειρά ντοκιμαντέρ πριν από τα δραματικά γεγονότα του 2015, γιατί δεν ξεκίνησε τότε η ιστορία? Και επειδή έχουν προηγηθεί και άλλες κυβερνήσεις. Και μνημόνια πριν το τρίτο μνημόνιο. Εσείς τι λέτε? Ονοώ. Γιατί πρέπει να κάνει συγκεκριμένη δουλειά και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι έτσι, ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί επί Καραμαλή υποτίθεται χρεοκόπηση χώρα, ο Γιώργος Παπαδρέου ανακοίνωσε την είσοδο στο Δούνο του εκεί στο Καστελόριζο κτλ. Μετά η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κτλ. Να μην πάμε και πιο παλιά. Τι λέτε? Γεια και χαρά, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, συντονισμένη πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σε επανάληψη, οι ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού σήμερα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Φιλάκια.

0: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέλια Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκέ στις φυλακές Νιγρήτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρήτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Σχηματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επισκίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους. 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Ναι. Τώρα, χθες το απόγευμα, ναι, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερη ηλικία φίλο του, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως το δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Κατάσταση και πάει καλό. Ναι, πάει καλά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτός της αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επαγγελματισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήθηκε από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, ναι, από τα θράσματα που εξουσιάστηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη, έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚ Κοζάνης, στη δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αθημή. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
6: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν, τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
6: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την Έρτα Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση. Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις.

0: το σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης, αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
1: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε,
0: τους λένε
1: μην κλείσει το τηλέφωνο.
0: Είναι αναγκαστική.
1: Έτσι.
0: Και έχουν δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
1: έτσι,
0: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
1: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε, αν σας καλεί ο λογιστής σας που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
0: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές. Δεν υπακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
1: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Δεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Μπαλίκας που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αγροτοξικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
1: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει? Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά Νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης

0: εγκλήματος οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
1: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουν όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου,
1: πολύ στοιχείο
2: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
3: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
3: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στείλουν μπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομενές πλημμυρίδιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσει, μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου μετά το τροχαίο και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
1: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω και...
3: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
1: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
5: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Μετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
1: Ναι.
5: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕΣ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
1: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
6: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
1: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
6: Ναι, το όχι, ναι, με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή, ναι, και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στην Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί, ναι, υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα Μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
1: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
7: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωνόσο, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τις τελευταίες 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε, ναι, για πολύ μεγάλο συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκδηλωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
1: Μάλιστα. Τώρα,
7: ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την. Και άλλη ζωονόσο πριν που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
8: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σμένη χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
1: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
8: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
8: Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυδική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δέντρο της καλλιέργειας, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα.
9: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος οκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
1: κομμάτι. Φυσικά. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
9: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
1: Ναι.
9: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
9: Σήμερα έχουμε καλά νέα να φέρουμε.
1: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
9: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές, όπως η παιδιατρική.
1: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις του με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
10: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην συνταγογράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
11: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
1: ακριβώς.
11: Σε πάρα πολλά σημεία, και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνει αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια, δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια, αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής, που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα, ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν: δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο, παρά την κακοκαιρία.
13: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Τάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
13: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
13: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναυπλίο, που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί, ναι, και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησία.
1: Είναι υπερποτιδέλη.
14: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
15: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου, που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή, η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών, όπου χρησιμοποιούν τη σειροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40, με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και ευχόνται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα. Να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας, ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη, που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8.30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
17: Καιρός.
1: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Δεκαπεθύμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ, η εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τσάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα στενά σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του Κόμματος. Στην επιστολή παραιτησής του σημειώνει ότι η παραιτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλο πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβηθεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεμπίζου από την αίθουσα Σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανέρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε
4: αυτή
3: σε ανάπτυξη.
4: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούζ και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα, αβέβαια, βέβαια παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει, η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο Αούν να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλα της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως, το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
3: Εδώ μεταξύ αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
6: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, mm-hmm. όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
7: Μάλιστα.
6: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
7: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
6: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και τις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα $107 το βαρέλι, είχε δηλαδή μια οριακή έστω μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108, πέσαμε έστω ένα δολάριο, κάτι ας πούμε μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
3: Στο
8: είμαστε
3: κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
3: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινού Ζωρίου 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά, τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
9: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για αναπτυκτοπολιτικό.
3: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την Τράπουλα.
9: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την Τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Παραπάνω, βέβαια.
9: Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
3: ομάδας. Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
9: Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι η αναφορά στη δημοσκοπήση που είπε, ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι η αναφορά

0: Και να που λοιπόν είχαμε την απάντηση.
1: Δεν υπάρχουν
0: σήμερα
1: ούτε καν ενδείξεις, ναι, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν έχω εξοφλήμα την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί το ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει στο βιβλίο των συναδέλφων Τελευταία Βλόφα, την απροβλητή από το βράδυ θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
1: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
1: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και ιστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
0: Για εξεταστική.
2: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις το Πασό, μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.

0: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιο 105,8, στον Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
1: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλά Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλά Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν. Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
4: Ναι.
3: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
4: Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
3: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
5: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
4: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
3: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
4: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
3: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
1: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτιλήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
6: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
1: Με το ντοκιμαντέρ του Sky είναι φορικά με τα γεγονότα το 2015.
6: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό, και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
7: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
9: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
1: Πάμε και πάλι στον Άκη Αθανασόπουλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός, δηλαδή επί του αρχικού κεφαλαίου το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 έως και συν 50.
1: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και επιτραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
10: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης δυστυχώς αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύει το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
11: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσα πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
5: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
11: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
5: Να σας πω θέσεις.
11: Σήμερα όσοι έχουν τέτοια χρέη, τους βρίσκω εγώ ότι τους τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά προς καταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
5: Μάλιστα.
11: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
1: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
1: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Βεβαίως.
13: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
12: Να δούμε. Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει η εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
1: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
14: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
1: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
12: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
1: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
15: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
1: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
16: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
1: 1.800 συμπολίτες μας λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κυρία Ζή.
12: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμάξια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
1: Δήμητρα, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή η αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Ernews, την μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζι κοντούς πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
18: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Ernews Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη τελικά της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
19: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, οι κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηρή είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
1: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλοιο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
0: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο, στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των απλοδυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκεί Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
23: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλιμική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί στη μεταφορά του στο Καραμαμβάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαδάνη Νοσοκομείο Παίδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, μακάρι να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενης ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτας Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
2: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή. Και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους. Αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League.
1: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
2: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας. Ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ουραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RDB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

τον Σεμπαστιάν Τελιέ, αυτόν τον δανδύ της γαλλικής pop από το 2006 και το άλμπουμ Universe παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Λάρι Τουρνέλ για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Και μιλώντας για σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή, μετά από την εκρηκτική περσινή τους εμφάνιση στο Athens Jazz Festival που άφησε το κοινό με κομμένη την ανάσα, η Smug Pug Dig Selv από τη Δανία, ένα από τα πιο δυναμικά και απρόβλεπτα live acts της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες, Τετάρτη 6 Μαΐου στο Gazarte Ground Stage στην Αθήνα και την 5η 7 Μαΐου στο Soul στη Θεσσαλονίκη. Η Smug Pa Dig Selv έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω σε μια απόλυτα προσωπική μίξη acoustic techno, punk κομμότητας και 90s dance αισθητικής, με δύο σαξόφωνα και drums να λειτουργούν σαν μηχανή συνεχούς κίνησης. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live, θα τις βρείτε και θα τις διεκδικήσετε μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Κάντε like και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις για το live των Smug Pug Dig Selv από τη Δανία στο Gazarte Τετάρτη 6 Μαΐου. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα υπόλοιπα. Παρέα πάμε μέχρι τις 4. Εδώ ο Μάικλ Κιουανούκα σε ένα σκοτεινό ψυχεδελικό soul τραγούδι που μιλά για τις τελευταίες ημέρες ενός κόσμου που μοιάζει να καταραίει. Η παραγωγή είναι των Danger Mouse και Inflow. Το κομμάτι ονομάζεται Final Days. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε.

Από το άλμπουμ Fairy Tale του 1965, ο Donovan, αυτή η εμβληματική μορφή της βρετανικής folk, εδώ από τη φοροτιμή στις ρίζες του, διασκευάζοντας το Do You Hear Me Now του συμπατριώτη του, του Bert Jans, από το πρόσφατο άλμπουμ της Florence Wells, το επόμενο, το Everybody Scream, που παρά τη στροφή που έκανε σε πιο minimal ήχο, η ερμηνεία της όμως διατηρεί αυτή την ένταση που την κρατά στην κορυφή της βρετανικής μουσικής σκηνής για πάνω από 20 χρόνια. Και live στην Αθήνα, Florence and the Machine, headliners στην πρώτη μέρα του Eject Festival 14 Ιουλίου. Ακόμα το Buckle.

23 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι Δευτέρας, 4 Μαΐου, με τη Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και το πρώτο hit των Doobie Brothers στον αέρα μας από το καλοκαίρι του 1972 με αυτό το αισιόδοξο τους μήνυμα. Άκου τη μουσική λέει και όλα θα πάνε καλύτερα. Και εδώ ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες της country σήμερα, ο Charlie Crockett.

Star ακούσαμε από τον Charlie Crockett. Στην Ελλάδα κάνουμε μία στάση εκεί να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο υπέροχο My Soul is Back με Σιέ Μινιμάλ. Σύντομο δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι σε τίτλους από το Earth News Radio και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο εμπορικά αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος. Classic.

Λονδρέζιο ή Βαβόη που ανανέωσαν το 2003 τη world μουσική, παντρεύοντας έτσι εβραϊκή παράδοση με σύγχρονους trip hop αλλά και dance ρυθμούς. Ακούσαμε το εμβληματικό single το Refugee από το album Laughter Through Tears, ένα κομμάτι που μιλά για ξεριζωμό και ταυτότητα, διαχρονικά επίκαιρο. Έτσι ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και εδώ ο Σάντι από την Παραγουάη και μαζί του η Τούκτσε από την Κωνσταντινούπολη. Ένα ντουέτο που παντρεύει έξοχα electronic, latin και world ήχους μέσα από το άλμπουμ τους, λοιπόν, Marvelous Real. Ακούμε το κομμάτι Σεβά, Σεβά. Καλησπέρα και πάλι.

Ο Χωσέ Γκονζάλες ήταν αυτός, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι Swing που απέκτησε έτσι νέα διάσταση όταν το 2022 ο Solomon, αυτός ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το μετέτρεψε σε ένα deep house remix που αγαπήθηκε ιδιαίτερα όπως και στην club σκηνή αλλά και εδώ στο κόσμος. Κι άλλο ένα αγαπημένο από το 2006 αυτό και το άλμπουμ Λουνάτικο, η Gotham Project. Κριστίνα Βιλαλόγκα στα φωνητικά είναι το Differente.

Η Αμερικανίδα Kelly Boss, που λειτουργεί περισσότερο σαν σκηνοθέτης παρά σαν μουσικός, γράφει τους στίχους η ίδια, αλλά για τη μουσική και τη φωνή χρησιμοποιεί την τεχνολογία και μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο της άλμπουμ, το Fairy Tale, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Quiet Rebellion. Και ένα μήνυμα από το Steel Corners λίγο πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.

The Message is still corners και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τίποτα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Andrew Bird στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, στο ξεκίνημα του μήνα για εμάς. Δευτέρα και 4 Μαΐου και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Η παρέα του απογεύματος μαζεύεται σιγά σιγά, ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να γέμισαν κάπως οι μπαταρίες. Σωτήρη Στάσκαλ Διρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.

Tom Baxter, Tell Her Today, πολλά χρόνια πίσω, αλλά πάντα θα παραμένει συγκινητικό αυτό το τραγούδι που μιλάει με τα πιο ωραία λόγια για το τι θα πει αγάπη. Δύσκολα τη βρίσκεις, ακόμα πιο δύσκολα την κρατάς.

Νοβαλήμα από το Περού που έχουν εντάξει στοιχεία άφρο και ηλεκτρόνικα στον ήχο τους και έχουν μια δική τους ταυτότητα. Λίγο πριν τις 4:30 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για υποκείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του Earth News Radio ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr για να μας ακούτε online αλλά και on demand. Δεύτερη ημέρα εκπομπής μαζί στο ξεκίνημα της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου μέχρι τις 6. Και αυτό που έρχεται ανήκει στην κατηγορία των κλασικών και αγαπημένων. Mumford & Sons και ο δικός τους χαρακτηριστικός ήχος.

Κίνσε Ape και Ντάλμα και Κόσμος 93,6 και σκεφτόμουν ότι η Δευτέρα για όποιον δεν θέλει να μείνει μέσα ή αλλιώς θέλει να την ξορκίσει, το σινεμά είναι μια πολύ ωραία πρόταση, ειδικά όσο η άνοιξη τα προχωρά και τα θερινά έρχονται με φόρα να κάνουν τις βραδιές μας πιο όμορφες.

Νόρα Τζόουνς και το Running, από εκείνα που τιμήσαμε πολύ σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να πάρουμε τώρα μια ανάσα στις 5 ακριβώς, break και επιστρέφουμε.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθου,

Για άνοιξη δεν λέει το τραγούδι αυτό. Πρωτομαγιά με χιόνια του λοιπόν. Χιονισμένη Πρωτομαγιά. Όχι στη Ζάκυνθο φυσικά. Ο καιρός κάνει τα δικά του, αλλά εμείς κάνουμε πολύ περισσότερα και χειρότερα. Έχουμε τρελάνει τον καιρό, αν και αυτά έχουν ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι. Πάντως είδαμε άσπρη μέρα, όχι εμείς εδώ, κάποιοι άλλοι. Κατά τα άλλα, πεδίο μάχης οι δρόμοι του νησιού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Πολιούχος. Τώρα που μπήκαν στο παιχνίδι και οι γουρούνες και οι υδροφόρες που πουλάνε νερό, μεγάλη προσοχή. Πεδίο μάχης, γιατί οι περισσότεροι δρόμοι είναι χιλιοσκαμένοι, χιλιομπαλωμένοι, ράβε ξύλωνε συνέχεια, με λακκούβες και άλλα τεινά. Και όπως μαθαίνουμε, το παράνομο κυνήγι καλά κρατεί στον ιδιόκτητο σκοπό. Τώρα αν έχουν πόστα οι κυνηγοί εκεί ή όχι δεν το ξέρουμε. Πάντως κάποιοι που νοικιάζουν πόστα βγάζουν μεροκάματο. Παλιά ιστορία στη Ζάκυνθο. Και δε κυνηγοί έχουν προνοήσει, μην νομίζετε, έχουν τσιλιαδόρους. Και πολλούς μάλιστα. Για να τους ειδοποιούν έγκαιρα όταν κάτι ύποπτο συμβαίνει στην περιοχή. Δηλαδή να μην πέσουν πάνω σε έλεγχο. Είναι, λέει, είναι έθιμο στη Ζάκυνθο το απριλιάτικο κυνήγι. Αν και έχουμε μπει στο Μάιο. Θα μου πείτε μόνο αυτό είναι. Πολλά είναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Προηγήθηκα Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Δευτέρα, όλη μέρα. 4 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και το βράδυ κάνει ψυχρούλα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Να ντύνεσαι καλά να μην κρυώσεις. Και να προσέχεις όταν ανεβαίνεις ψηλά να βάλεις το στεφάνι, μην πέσεις από τη σκάλα. Τον έπιασες το Μαΐ? Πού? Αλέξανδρος Λάς στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ένα καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας την ένδειξη ερτέκο.gr, να το πούμε σωστά, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και καλή εβδομάδα. Έχουμε μπει αισίως το Μάιο. Και πηγαίνετε να δείτε τι εικόνα παρουσιάζει η πλέον τουριστική περιοχή του νησιού, αυτή του Λαγανά. Φύκια στην παραλία, σπασμένα τα τσιμέντα εκεί από πρόσφατη κακοκαιρία, έχουν μείνει όπως είναι. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Τέλος πάντων, να μην σας πάρουμε από τα μούτρα. Στην αρχή της εκπομπής δεν κάνει. Και σήμερα θα πάμε με Σπύρο Ξένο, Διονύση Τσιριγότη, Βασίλη Μότση, Μιχάλη Μπάστα και Γιάννη Βαρδακαστάνη. Αν προκάμουμε. Περισσότερα στη συνέχεια. Έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Καθώς έγινε συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής την περασμένη Πέμπτη. Μέσα και η λεπτοσπύρωση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές.

Και όσοι πάτε προς το αεροδρόμιο, δεν μπορείτε να σταματήσετε εκεί μπροστά, να το ξέρετε. Θα σας διώξουν ευγενικά. Έχει επιβληθεί και στάθμευση στους εργαζόμενους, θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Και χρονοχρέωση στα τουριστικά λεωφορεία που πια δεν μπορούν να σταματήσουν εκεί για πολλή ώρα. Αφήνουν τους πελάτες ή αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν πελάτες και εξαφανίζονται. Οι δε Βρετανοί τουρίστες σχηματίζουν ουρές, αλλά βέβαια δεν είναι πολλοί ακόμα, καθώς επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στην βάσανο ή στη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων. Επανερχόμαστε εντός ολίγου, Δημήτρη.

0: Μπονόρα ή αμπονόρα στο κατόφλιτσι. Έχεις πιάσει το βελόνι. Σε εσάς απευθύνομαι, κύριε Λάση, καθότι είναι οικοκυρόπεδο. Και σήμερα θα υποβληθώ στη θυσία να ξεκινήσω την εκπομπή με μια τηλεφωνική συνέντευξη με έναν φίλο του Παναθηναϊκού. Αλλά τι να κάνουμε, μας δίνει ειδήσεις και γι' αυτό. Σπύρος Ξένος, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα σας, κύριε Ξένο, όπως προτιμάτε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι κάνεις, τι κάνετε μάλλον.
1: Μια χαρά εσείς.
0: Όσο μας δίνετε ειδήσεις, καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, όσον ούπο, μέσα Μαΐου αναμένεται στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Είναι έτσι, κύριε Ξένο? Και μιλάμε για αποκλειστική πληροφόρηση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Να βγάλουμε κι εμείς λιγάκι το ψωμί μας.
1: Νομίζω πως ναι, έχετε πολύ καλές πληροφορίες. Σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, την προπερασμένη Παρασκευή στις 23 και 24 Απριλίου βρέθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας και ο δεύτερος ογκολόγος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Οτραφαλής, ο οποίος συζήτησε τις λεπτομέρειες και πήρε τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την πρόθεσή του να έρθει να στελεχώσει και να βοηθήσει τη χημειοθεραπευτική
0: μονάδα Ζακύνθου,
1: πολύ σημαντική εξέλιξη, και νομίζω ότι εντός Μαΐου, στα μέσα Μαΐου και μετά από τις τελευταίες συζητήσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα έχει τη χαρά η διοίκηση του νοσοκομείου μας να ανακοινώσει την πρόσληψη και του δεύτερου ογκολόγου.
0: Καλά, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν ανακοινώνει γενικώς τίποτα.
1: Νομίζω ότι είναι σωστή η στάση. Και εμένα τουλάχιστον μ' αρέσει αυτό, η σοβαρότητα.
0: Στους δημοσιογράφους δεν αρέσει.
1: Ναι, και ο φιδωλός χαρακτήρας του νέου διοικητή του νοσοκομείου. Περιμένει να γίνονται πράγματα, μετά να ανακοινώνει. Αυτό που εγώ έχω να πω μετά την γνώση που έχω για τις συζητήσεις και του δεύτερου ογκολόγου την προπερασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, είναι ότι στο σύλλογό μας υπάρχει έτοιμα και από τρίτο μεγάλο όνομα, κορυφαίο Έλληνα ογκολόγο των Αθηνών, ότι στο τέλος του χρόνου που απεγκλωβίζεται από μια σύμβαση με στρατιωτικό νοσοκομείο, εάν οι ανάγκες της Ζακύνθου το επιβάλλουν, θα ήθελε και αυτός να έρθει να συνδράμει την προσπάθειά μας.
0: Άρα και τρίτος ογκολόγος. Καλώς εγώ το των πραγμάτων. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αν κατάλαβα καλά, κύριε Ξένο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό είναι γιατί δεν είναι κάτι άμεσο. Ναι.
1: Κοίταξε, είναι, αν και εφόσον χρειαστεί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι και με τους δύο ογκολόγους δουλειά που έχουμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο θα είναι αυτή ακριβώς που θέλουμε. Έτσι,
0: ο πρώτος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Πρώτος είναι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Αν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, δεν θα μιλάγαμε σήμερα για χημειοθεραπευτική μονάδα. Ο κύριος Τραφαλής, μετά τις διευκρινήσεις που πήρε στις 24 Απριλίου, και αυτός δηλώνει έτοιμος να κατεβεί στη Ζάκυνθο και να συζητήσει τη σύμβαση με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και υπάρχει στο τραπέζι, δεν θα ανακοινώσουμε σήμερα το όνομα του τρίτου ογκολόγου, αλλά δεσμεύομαι ότι και τρίτος ογκολόγος
0: έρχεται σε επαφή
1: με τον σύλλογο και μπορεί από το τέλος του χρόνου να βρίσκεται κοντά μας και να συνδράμει την προσπάθεια που γίνεται στο νησί.
0: Μακάρι. Ή διαφορετικά είδομε. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει η χειοθεραπευτική μονάδα και με τους δύο ογκολόγους, κύριε Ξένο?
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα την τελευταία εβδομάδα τα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σχετικά με την παράλαβη του μηχανήματος δίλησης φαρμάκων και νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν τη μετάβαση από το όραμα στην πράξη και επιτρέψτε μου να θυμηθούμε.
0: Ναι, υπήρξε σχετική ανακοίνωση του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη.
1: Σωστά. Να θυμηθούμε ότι πριν ένα χρόνο βάλαμε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου για πρώτη φορά το ζήτημα πάνω στο τραπέζι. Ζητήσαμε από το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξή του. Απευθυνθήκαμε ξεκάθαρα, κοιτώντας τα μάτια με ειλικρίνεια την τοπική κοινωνία. Και σήμερα, 10 ακριβώς μήνες μετά, αποδείξαμε ότι με όραμα, συνέπεια και δράση, ένα σύμβολο ελπίδας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, ένα μικρό θαύμα θα έλεγα, παίρνει σάρκα και οστά σε ένα μικρό νησί και ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο της ξεχασμένης ελληνικής επαρχίας.
0: Τα είπατε όλα σε μια φράση, βέβαια.
1: Το πώς φτάσαμε ως εδώ το ξέρω και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αν ήθελα όμως να σταθώ σε δύο πράγματα, έτσι μια και συζητάμε σήμερα για αυτό το θέμα, θεωρώ ότι Όλο αυτό το μικρό θαύμα που είπαμε που έγινε στη Ζάκυνθο οφείλεται στην ενεργοποίηση των Ζακυνθινών.
0: Ναι,
1: ο βασικός λόγος που έχουμε αυτή τη στιγμή τη χημειοθεραπευτική μας μονάδα είναι η προσπάθεια και η αγωνία των Ζακυνθινών να πετύχουν αυτό που πραγματικά αξίζουν και δικαιούνται. Εάν ήθελα επίσης να σταθώ σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σταθμό αυτής της 12μηνης προσπάθειας και του αγώνα δρόμου που κάναμε, θα ήθελα να πω, γιατί θεωρώ πως είναι δίκαιο και το οφείλω, ότι από τις 9 Δεκεμβρίου, όταν πήρε το θέμα επάνω του ο Υφυπουργός Υγείας ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους μαζί με τη Διευθύντρια του Γραφείου του, την κυρία Έφη Καραβά, όλα γίνανε πιο εύκολα και μπήκε το τρένο στις Ράγες. Θέλω και να τους ευχαριστήσω δημόσια μέσα από την εκπομπή σου και να πω σε όλους τους Ζακυνθινούς πως αν δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι να βρεθούν στο δρόμο μας, θα γινόταν η ογκολογική κλινική, αλλά ίσως θα χρειαζόταν πολύ ακόμη χρόνο. Το θαύμα ήταν ότι μέσα σε 10 μήνες ξεκινήσαμε από το μηδέν και καταφέραμε σήμερα να λέμε ότι εντός Μαΐου μπορούμε να πάμε σε εγκαίνια της χημειοθεραπευτικής μας μονάδα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι εγώ εκτιμώ ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή και όχι στο τέρμα.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί ακόμα δρόμος, θα χρειαστεί πολλή δουλειά για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διότι ξέρετε,
0: ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, πώς το προσδιορίζετε αυτό, κύριε Ξένο?
1: Θα σας πω, νομίζω ότι η φροντίδα των καρκινοπαθών και ογκολογικών ασθενών δεν είναι μόνο η θεραπεία.
0: Βέβαια.
1: Είναι η εμπειρία και η ποιότητα ζωής.
0: Και η ψυχολογική στήριξη μαζί, να προσθέσω.
1: Είναι η καθημερινή παρουσία στην παθολογική κλινική. Είναι η οικονομική στήριξή τους. Είναι οι σύλλογοι εθελοντών. Είναι οι ξενώνες φιλοξενίας όταν αναγκάζονται να ταξιδέψουν.
0: Σωστά.
1: Είναι οι γέφυρες υγείας με ιατρικούς ομίλους και εκπαιδευτές υγείας.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, η βιωσιμότητα κάθε τέτοιου μεγαλόπνοου σχεδίου και κάθε τέτοιου μεγαλόπνοης προσπάθειας, σαν και αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο, δεν θα είναι μόνο οικονομική υπόθεση, αλλά ούτε και πολιτική. Είναι πρωτίστως μια ηθική και κοινωνική ευθύνη της κάθε τοπική κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματική ανθεκτικότητα στον χρόνο δεν θα μετρηθεί με ισολογισμούς, αλλά ούτε και με μητρώα ασθενών. Μετρείται καθημερινά με την εμπιστοσύνη των πολιτών, το σεβασμό και την αξιοπρέπεια της φροντίδας και της στήριξης που αξίζουν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς. Και αν με ρωτάγατε, κύριε Νέγκα,
0: δεν προλαβαίνω.
1: Θεωρώ... ναι. Αν με ρωτάγατε,
0: δεν θέλω να σας διακόψω.
1: Λοιπόν... ναι. Σωστά. Αν με ρωτάγατε λοιπόν για το αν θεωρώ ότι τα εγκαίνια και η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μας μονάδας θα αποτελέσουν το σημαντικότερο σταθμό σε αυτή την πορεία τη 12μηνη του συλλόγου μας, θα σας έλεγα όχι. Είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά για μένα σημαντικότερος σταθμός είναι η ανάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της ταπεινότητας των ογκολογικών ασθενών.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον είναι ορατοί, το ότι έχουν φωνή, το ότι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για αυτούς, που η τοπική κοινωνία μιλάει για αυτούς και τους φύγει το χέρι, που υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε, που υπάρχουν μάτια που τους βλέπουν, υπάρχουν καρδιές που βρίσκονται κοντά τους, για μένα αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα αυτή της 12μηνης προσπάθειας. Με τη σταθερή στήριξη λοιπόν της τοπικής κοινωνίας παίρνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όποια και είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το σύνθημά μας και συνεχίζουμε.
0: Να μνημονεύσουμε εδώ, κύριε Ξένο, αν και είναι στη ζωή ο άνθρωπος, αλλά δίνει γενναία μάχη και πολύχρονη μαζί, τον Τότι το Σούλη. Δεν το αναφέρω τυχαία το όνομα αυτό.
1: Είναι
0: γνωστός και από την παρουσία του και προσφορά του στα κοινά του νησιού, στο Δήμο Αρτεμισιών και όχι μόνο.
1: Είναι ο επιτίμος πρόεδρος του συλλόγου μας, τον αγαπάμε, είμαστε δίπλα του. Ξεκίνησε αυτό το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της ελπίδας, της μάχης και του μεγαλείου ψυχής που πρέπει να δείχνει κάθε
0: Έχουμε μιλήσει τελευταία μαζί του, έχουμε μιλήσει τελευταία. Και ειλικρινά έτσι συγκινήθηκα και προσωπικά, γιατί τυχαίνει να τον εγνωρίζω.
1: Σωστά.
0: Δίνει πολύ δύσκολη μάχη, πολύ δύσκολη μάχη. Και
1: δίνει
0: πολύ
1: δύσκολη μάχη, αλλά είναι παλικάρι και έχει κερδίσει πολλές μάχες και θα κερδίσει και τον πόλεμο.
0: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Ξένο, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη και αυτή σημαντική, που αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Είναι μια επιστολή προς τον σύλλογό σας που έχει κοινοποιηθεί και στα τοπικά ΜΜΕ και θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι.
1: Σωστά. Ο Γιώργος Τσουκαλάς είναι ένα ζακυνθινό παιδί, ένα παιδί από την Αναφωνήτρια που μεγάλωσε και σπούδασε και σήμερα είναι ένας κορυφαίος Έλληνας φυσικοθεραπευτής.
0: Ναι.
1: Είναι από τους ανθρώπους εκείνους, τους ζακυνθινούς που σε κάνουν καθημερινά περήφανους.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται κοντά στο σύλλογό μας και μόλις προχθές με την επιστολή του έδειξε καθημερινά περήφανος.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται κοντά στο σύλλογό μας και μόλις προχθές με την επιστολή του έδειξε

0: του κύριου Τσουκαλά.
1: Του Γιώργου του Τσουκαλά θα αναλάβουν όλες εκείνες τις παρενέργειες οι οποίες
0: συμβαίνουν από τις χημειοθεραπείες.
1: Σύστημα των ασθενών μας από τις χημειοθεραπείες να υπάρχει αποκατάσταση και να προσπαθήσουμε έτσι να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και βλέπουμε καθημερινά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή, κύριε Ξάνο. Τουλάχιστον να λέμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Να μιλάμε μόνο για αρνητικές ειδήσεις. Ευχαριστώ στον Γιώργο τον Τζουκαλά και τους γιατρούς που πλαισιώνουν την ομάδα του.
0: Ναι. Να πούμε ότι η χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αφορά ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Είναι περιστατικά τα οποία θα αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά να πούμε ότι εδώ και περίπου ένα μήνα που βρίσκεται ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος στη Ζάκυνθο, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είτε θέλουν μια εξέταση, είτε θέλουν την γνώμη ενός ογκολόγου, είτε θέλουν να ανοίξουν το φάκελό τους και να βρίσκονται στην, υπό την ογκολογική φροντίδα του δικού μας ογκολόγου, μπορούν μέσα από το ραντεβού να κλείνουν δύο φορές τη βδομάδα τα ραντεβού τους στο νοσοκομείο Ζακύνθο, ενώ ήδη στο νοσοκομείο Ζακύνθο, υπό την ευθύνη του ογκολόγου Παναγιώτη Παπαδόπουλου, πραγματοποιούνται και χημειοθεραπείες.
0: Α, μάλιστα. Οπότε δεν είναι καλό το όλο θέμα και δεν είναι από αυτά που συνήθως σέρνονται σε τοπικό επίπεδο και καταντούν οι γεωφύρια της Άρτας και δεν γίνονται ποτέ πράξη. Η αλήθεια είναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Κύριε Ξένο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα μας, να ενημερώσω εσάς αλλά και τους Ζακυνθινούς που έχουν σήμερα ότι είναι συγκινητικό το γεγονός ότι καθημερινά στο σύλλογό μας φτάνουν προσφορές και δωρεές για την ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Οι οποίες σχεδόν ανακοινώνονται.
1: Υπάρχουν άνθρωποι από τη Ζάκυνθο, την Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος οι οποίοι λένε και θέλουν να εμείς τους παραπέμπουμε στη διοίκηση του νοσοκομείου για να έρθουν σε επαφή μαζί τους για το τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε μια σοβαρή και ίσως...
0: Και χωρίς να θέλουν να προβληθούν, όπως, αν
1: καταλάβω καλά. Πρωτοπόρα και πρότυπη χημειοθεραπευτική μονάδα. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. Θα έχουμε το χρόνο στη συνέχεια μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις, τι δεν μπορεί να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και να συμπληρωθεί από την αγάπη των Ζακυνθινών, των απανταχού Ζακυνθίων. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με κάτω το κεφάλι, δουλεύουμε καθημερινά και νομίζω ότι και στις επόμενες ημέρες και πριν το τέλος Μαΐου θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για την χημειοθεραπευτική μας μονάδα.
0: Καλή σας μέρα, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Ξένο. Να είστε
1: Εγώ
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ναγκά, να είστε καλά.
0: Επίσης.

0: ένας και μοναδικός. Ο κατά τα άλλα Σαρλό. Μαζί του μεγαλώσαμε. Μπουβός κινηματογράφος. Με χοντρό λιγνό και όχι μόνο. Τεκνοποίησε στα 80, αν θυμάμαι καλά. Και για τη συνέχεια, ακούστε αυτό το σήμα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: Era Sport 101,8.
1: Ίσως είναι το αποθυμένο μου που δεν είμαι στην Era Sport. Να καλύπτω δημοσιογραφικά Ολυμπιακό και να μεταδίδω αγώνες. Era Sport, 33 ολόκληρα χρόνια ζωής. 3 Μαΐου 1993, 3 Μαΐου 2026. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο δημοσιογράφος Κώστας Μότσης, γιος ενός εκ των ιδρυτών της Era Sport, του αείμνηστου Κώστα Μότση. Era Sport και ο ίδιος. Άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις το μιλό πέφτει κάτω από τη μιλιά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μότση.
2: Καλημέρα και Ζούλης Ενικό Βασίλης.
1: Βασίλης.
2: Γεια σου Τάκη, να μιλάμε στον Ενικό.
1: Γεια σου Βασίλη τότε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολλά. Ευχαριστούμε στην Era Sport για τα πολύ καλά λόγια. Καταρχάς θα πω ποτέ δεν είναι αργά για σένα προσωπικά.
1: Τώρα είναι αργά.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η ζωή στη Ζάκη δεν είναι πολύ πιο όμορφη. Έτσι, να την απολαμβάνεις, να ζεις εκεί. Πανέμορφο το νησί. Έχω έρθει, δύο φορές στο παρελθόν. Πολλά χρόνια να έρθω, έχω κοντά στα 20, μπορεί και παραπάνω.
1: 20. Πότε
2: δεν είναι αργά να ξανά.
1: Ναι, σωστά.
2: Να δούμε το καλό, να είμαστε καλά. Αλλά είναι πανέμορφη η Ζάκη. Επομένως, πιο ποιοτική η ζωή, αυτό θέλω να πω.
1: Αλήθεια είναι.
2: Με την Αθήνα.
1: Έχω ζήσει και την Αθήνα από την καλή και από την ανάποδη.
2: Αυτό, γιατί ήσουν και στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι, για 3 χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
2: Ναι, επομένως, εντάξει, ναι. Δηλαδή, κάθε μέρος έχει τα συν και τα πλήν. Νομίζω ότι η Ζάκυνθος έχει πάρα πολλά θετικά και το βάρος πέφτει προς τα θετικά, δηλαδή.
1: Καλά, για την Era Sport θα μιλήσουμε τώρα. Ενδεχομένως να ακούει και ο Μπάμπης ο Πλάγος από την Era
2: Sport. Ακούει, Μπάμπης.
1: Μπορεί.
2: Καλός φίλος και κάνει τις μεταδόσεις. Τις μεταδόσεις κυρίως για τον Πανεπιστημιακό.
1: Ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σου.
2: Ναι, τέλεια. Πολύ καλό παιδί ο Μπάμπη. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Καλύπτει Πανετολικό, Πύργο.
2: Προμηθέα
1: στο μπάσκετ.
2: Αμέ. Και θα τον βγάλω και το μεσημέρι. Δηλαδή που έχω ραδιοφημερίδα το μεσημέρι, θα τον βγάλω τον Μπάμπη. Του κόβω τη μεσημεριανή σιέστα, η αλήθεια είναι δυστυχώς, αλλά είναι επαγγελματία.
1: Για να θυμηθούμε λιγάκι εν συντομία έτσι την ιστορία της Era Sport.
2: Αμέ, λοιπόν.
1: Της αγαπημένης των ακροατών Era Sport, που ακούγεται στα πέρατά της οικουμένης.
2: Τη συνείδηση των περισσότερων, ας πούμε, που ακούνε Era Sport, η εκπομπή που τους έρχεται πρώτα στο μυαλό, έτσι, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Ναι, σωστά.
2: Γιατί όλοι όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν στο μυαλό τους αυτή την εκπομπή, ειδικά τότε που τα μάτς του ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής γίνονταν την ίδια ώρα.
1: Τρεις το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά.
2: Τρεις το μεσημέρι, σωστά.
1: Ήμασταν παιδάκια τότε, πέσαμε μπάλα και είχαμε κρεμασμένα τα ραδιοφωνάκια σε κάτι ελαιόδεντρα και ακούγαμε ποδόσφαιρο.
2: Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από ακράτες να λένε, και τότε που ο παροτέρας δηλαδή παρουσίασε τη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι πού βρίσκονταν ο καθένας, σε ποιο σημείο πήγαινε και άκουγε μαζί με φίλους, όλοι μαζί να ακούνε την εκπομπή. Ήταν μια άλλη εποχή, ειδικά τότε, έτσι.
1: Ναι.
2: Πριν από πόσα χρόνια δεν ήταν και τα παιχνίδια τηλεοπτικά, επομένως όλοι. Τα ραδιοφωνάκια ήταν πάνω κολλημένοι.
1: Ήταν στο γήπεδο, ήταν στα ραδιοφωνάκια, σωστά.
2: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η ιδέα νομίζω ότι ξεκίνησε και από εκεί. Δηλαδή από την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ραδιόφωνο, και αυτή την ιδέα που είχε ο πατέρας, δηλαδή το οποίο θα είναι αμιγώς αθλητικό. Διότι μέχρι
1: 24 ώρες το 24ωρο, παρακαλώ.
2: Πλέον ουσιαστικά ναι, τότε όταν ξεκίνησε ήταν λιγότερες ώρες οι αθλητικές εκπομπές, είχε και μουσικό και πολύ μουσική, ναι. Αλλά ήταν αμυγός αθλητικό το ραδιόφωνο και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή Era Sport το 93. Ήταν ουσιαστικά μια συνένωση των δύο αθλητικών τμήματων που ήταν η Era 2 και η Era 4. Γιατί το παράδοξο τότε ήταν ότι και η Era 2 και η Era 4 κάλυπταν με λίγο διαφορετικό τρόπο, έτσι, τις μεταδόσεις των αγώνων. Οπότε είχε ο πατέρας μου την ιδέα της δημιουργίας της Era Sport, η οποία άνοιξε ουσιαστικά και τον δρόμο, έτσι, για τα επόμενα αθλητικά ραδιόφωνα τα οποία πλέον υπάρχουν στα FM. Έτσι, πανελλαδικής εμβέλειας αναφέρομαι κυρίως, να δημιουργηθεί Era Sport. Και μαζί με τότε με τον Ηρακλή Κοτζιά, που ήταν ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος στην Era 2, Αποφασίστηκε η συνένωση των τμήματων με την συγκατάθεση, το πίστεψε πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα και ο τότε Γενικός Διευθυντής ο Γιώργος Τζαβέλας, όπως και ο Μάκης Παπαζήσης. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να ιδρυθεί το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στη χώρα, και η ημέρα ίδρυσής του είναι η 3η Μαΐου του 1993, δηλαδή πριν από 30 χρόνια,
1: 3 χρόνια
2: και μια μέρα. 33, ναι, 33.
1: Και τότε ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Κάλυψης αγώνων και τα λοιπά.
2: Αυτό που
1: και
2: κάνανε τότε,
1: τους.
2: Η ναι. αλήθεια είναι ότι είχαν σταθερά τηλέφωνα, από όσο έχω ακούσει γιατί θυμάμαι και περιγραφές ναι. από τον πατέρα μου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και κάποια άλλα τεχνικά μέσα, και πήγαιναν οι δημοσιογράφοι στα γήπεδα,
1: ναι.
2: Και στην κονσόλα υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν παράλληλα αρκετές γραμμές.
1: Ναι.
2: Χρειαζόταν βέβαια πολύ μεγάλη δουλειά, μεγάλη συγκέντρωση και από τους τεχνικούς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν τώρα 8 γήπεδα, για παράδειγμα,
1: ναι.
2: ταυτόχρονα, και να μπορεί να υπάρξει μια καλή ροή.
1: Παράλληλη μετάδοση.
2: Ακριβώς, ενώ έχω ακούσει και πάρα πολλές ιστορίες έτσι, για το πώς συγκέντρωναν τότε αποτελέσματα από τον Κώστα Σουαριδάκη, ο αείμνηστος, ο οποίος ήταν ο αφανής ήρωας όλης αυτής της προσπάθειας, ήταν αρχισυντάκτης
1: ναι.
2: Ουσιαστικά στην Era Sport και της εκπομπής το μικρόφωνο στα γήπεδα, μέχρι και από αστυνομικούς έφαζαν στο παιχνίδι, έπαιρναν τηλέφωνο και μάθαιναν σκορ παιχνιδιών που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί σε μικρότερη κατηγορία.
1: Κάτι που φαίνεται σήμερα εξωπραγματικό.
2: Εξωπραγματικό,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι, ναι. Νομίζω εντάξει ήταν, είναι μια όμορφη ιστορία και η Ελλάδα είναι μια οικογένεια.
1: Ναι.
2: Ήταν και από τότε και συνεχίζει
1: είναι
2: να είναι.
1: Είναι ένα με τους ακροατές, το αποκούμπι τους, η παρηγοριά τους, ο τρόπος έκφρασης, επικοινωνίας.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολλοί κόσμος και πολλοί ακροατές που και τώρα στέλνουν μηνύματα, και ειδικά από την περιφέρεια, έτσι,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολλοί ακροατές.
1: Που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς την Αθήνα, για παράδειγμα, και να δουν κάποια παιχνίδια από το γήπεδο. Ναι.
2: Ακριβώς και σε καθημερινό επίπεδο.
1: Ή μεταφέρουν και τον παλμό της περιφέρειας οι ίδιοι οι ακροατές, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο.
2: Σωστό. Και εδώ πολύ ωραίο αυτό που θέτεις, διότι η Era Sport είναι κοντά σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες.
1: Σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα, ακριβώς.
1: Εσύ καλύπτεις πόλο.
2: Εγώ καλύπτω και πόλο, ναι, ακριβώς.
1: Μας έχει κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή. Αν και εμένα μου αρέσει το πόλο.
2: Εμένα, εντάξει, το πόλο είναι πολύ ωραίο άθλημα. Το αγάπησα πολύ, γιατί το έζησα από κοντά. Αν δεν ζήσεις κάτι από κοντά, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή
1: συμπέρασμα.
2: Καταλαβαίνω ότι δεν έχει απήχηση, έτσι, την απήχηση που έχουν άλλα πόρ στον κόσμο. Σίγουρα όταν φτάνουν τα καλοκαίρια ή μεγάλες οργανώσεις και στα μέσα της χρονιάς και παίζουν οι εθνικές μας ομάδες που μας έχουν χαρίσει, έτσι, πολλές επιτυχίες.
1: Όχι μόνο οι εθνικές ομάδες, ανδρών και γυναικών, αλλά και ο Ολυμπιακός.
2: Και ο Ολυμπιακός
1: σε συλλογικό
2: εννοείται.
1: Επίπεδο. Πρώτος και καλύτερος. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παλιότερα ο εθνικός.
2: Παλιότερα είναι πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο, ήταν αυτοκράτορας ο εθνικός. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα σκύπτρα. Παίρνει το πρωτάθλημα εδώ και συνεχόμενα, αν θυμάμαι, 13 χρόνια πριν συνεχόμενα, που παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ως επιτοπλίστων και τον Double. Κατά κύριο λόγο, μάλιστα.
1: Και ευρωπαϊκά.
2: Γιατί ευρωπαϊκά με τελευταίο το 2018, βέβαια.
1: Και ανδρών και γυναικών.
2: Και ανδρών και γυναικών.
1: Γυναικών περισσότερα.
2: Γυναικών έχει 3. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή
1: ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και όχι μόνο.
2: Πιστεύω ότι είσαι Ολυμπιακός λίγο.
1: Έως και πολύ. Καλημέρα λοιπόν στο Λευτέρη Σαρλάκο.
2: Εννοείται.
1: Ομοϊδεάτη. Στον Δημήτρη Τομόρο που έχει βγει στη σύνταξη.
2: Εξαιρετικός για αυτός ο άνθρωπος και συνάδελφος, και ο Λευτέρης Αρελάκος, έτσι.
1: Ναι, είναι ακόμα εν ενεργεία. Πρόσφατα μιλήσαμε μαζί του. Επίσης, στη σύνταξη είναι και ο Γιώργος Ομερισκλάβος. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του.
2: Υπάρχει σύνταξη και ο Γιώργος Ομερισκλάβος, και αυτός φοβερός μεταδός, όπως και ο Λευτέρης Αρελάκος, έτσι. Ο Δημήτρης Μόρος κάλυψε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είχε τις εκπομπές με τους ακροατές τα βράδια.
1: Ναι.
2: Είχε δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
1: Και ένα δίδυμο με τον Δημήτρη Καϊμά.
2: Ακριβώς.
1: Ο οποίος είναι εν ενεργεία και συνεχίζει.
2: Γιατί είναι μια δύσκολη εκπομπή. Γιατί μπορεί να βγει ο καθένας και να πει ό,τι θέλει. Είναι δύσκολο να βάλεις.
1: Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
2: Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος με τον επικό τρόπο αυτό μετάδοσης. Οι καταπληκτικές μεταδόσεις νομίζω είναι τόσο χαρακτηριστική, όχι μόνο η χρειά της φωνής του, αλλά και η ένταση όταν μετέδιδε παιχνίδια. Νομίζω ότι ξέρεις πάρα πολλοί κόσμος. Έχει στο μυαλό.
1: Κλασικό αθλητισμό, Στίβο και τα λοιπά, ο Μίλκος, ο Μάκης Σίλκος.
2: Επίσης, η πλήρη σύνταξη βέβαια και ο Μάκης.
1: Σε αυτό που έκανε, έκανε τη διαφορά.
2: Ναι. Κυκλοπαίδια. Κινητή κυκλοπαίδια.
1: Ναι, γιατί κάλυπτε στίβα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Θυμάται τα πάντα απ' έξω.
1: Και τα ήξερα όλα απ' έξω και να κατωτά, ναι, σωστά.
2: Ναι, είναι φοβερό. Αυτό είναι μια απόδειξη του πόσο δούλευαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να δουλεύει ένα επαγγελματία αυτό
1: το Χρήστο τον Κοντό να προσέχετε να μην πάθει τίποτα.
2: Μια χαρά είναι ο Χρήστος, μια χαρά.
1: Καταλαβαίνει τώρα.
2: Ναι, εντάξει, είχε και ο Χρήστος.
1: Είναι Παναθηναϊκός και θέλει λίγη παρηγοριά.
2: Το δείχνει, δεν το κρίνει, ξέρει και αυτό είναι ωραίο. Άλλου αρέσει, άλλου δεν αρέσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο άνθρωπο.
1: Αχώριστο δίδυμο με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός ο δεύτερος. Γινόταν στον αέρα ο κακός χαμός. Καλά θυμάμαι.
2: Κάνανε μια εκπομπή πολύ επιτυχημένη.
1: Και το τρίτο μάτι έχει γράψει ιστορία.
2: Εννοείται, το τρίτο μάτι είναι μαζί με το μικρόφωνο στα γήπεδα, οι δύο πιο ιστορικές εκπομπές στην Air Sport.
1: Και οι μπασκετικές εκπομπές, έτσι.
2: Και οι μπασκετικές εκπομπές, επειδή αγαπητοί μου, παρακολουθούν τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, έχουμε για μένα την κορυφαία μπασκετική εκπομπή στο
1: αλήθεια
2: ραδιόφωνο.
1: Η μπασκετική είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
2: Ναι, είναι καλά.
1: Θύμισε μου τα ονόματα.
2: Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς, που είναι και ο προϊστάμενος σε αυτό το κομμάτι της αλυσιντάτης, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Δεντόπουλος, μαζί με τα άλλα τα παιδιά που έρχονται κιόλας και είναι εδώ Air Sports, αλλά ξέρουν πολύ μπάσκετ και είναι εξαιρετικοί ρεπόρτερ.
1: Ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
2: Ο Παπαγεωργίου, καταπληκτικό παιδί. Δεν είναι μόνο εγώ, το παιδί κάνει τα πάντα. Καταρχάς, ποδόσφαιρο ξεκινάω.
1: Ένα κακό έχει είναι Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αλλά είναι το μοναδικό για σένα, γιατί για τ' άλλος είναι θετικό αυτό και αυτό, άρα δεν θα έχει κανένα μειονέκτημα.
1: Πόλο, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, τα πάντα.
2: Είναι η Air Sport, καταρχάς αυτός είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος της είναι να είναι δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό, στο σύνολό του, χωρίς ας πούμε να υπολογίζει την απώλεια, στο πούμε έτσι, της ακροαματικότητας, εάν μια εκπομπή είναι αφιερωμένη στα
1: υπόλοιπα. Εγώ μόλις ακούω το σήμα της Air Sport, ειλικρινά να τριχιάζω, συγκινούμε.
2: Σε καλά.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά. Νομίζω όμως ότι είναι το βασικό αυτό που είπε στην αρχή, ότι ακριβώς επειδή είναι οικογενειακό το κλίμα και μεταξύ των δημοσιογράφων και με τον κόσμο, έχει αυτό το ακριβώς το κλίμα. Είναι μια οικογένεια.
1: Τώρα τελευταία έχει σταματήσει κάπως η επικοινωνία με τους ακροατές μετά από απόφαση της διοίκησης.
2: Ναι, αυτό συνέβη.
1: Γιατί είχε ξεφύγει σε μερικές περιπτώσεις η κατάσταση. Μακάρι να επανέλθει όμως.
2: Μπορεί και να επανέλθει.
1: Ξεχάσαμε και τον Σίφη Βοντζάκη, έτσι.
2: Ο Σίφη Βοντζάκη είναι ο προϊστάμενός μας και αυτός ένας άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια μετράει στην Air Sport. Έχω χάσει το λογαριασμό.
2: Στην Air Sport είναι πάνω από 30, πιστεύω.
1: Και πολλοί άλλοι που δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα.
2: Να πω και για τον Σίφη, απλά ότι και αυτός. Έχει συνδυαστεί φωνή του με το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια
2: ακούει Air Sport, ξέρει ότι την εκπομπή το μικρόφωνο στα γήπεδα τη συντονίζει ο Σίπης Βοντζάκης.
1: Στη Ζάκηθο σας ακούμε από τη συχνότητα συνήθως, νομίζω υπάρχει και άλλη, 106,8 στη Ζάκηθο.
2: Έτσι να τα ξέρουμε και εμείς, τα έχουμε μέσα στο κεντρικό
1: έργο. Αν θέλεις δώσε πάλι και τηλέφωνα και συχνότητες και ό,τι θέλεις.
2: Η αλήθεια είναι, δεν θυμάμαι τώρα, ξέρεις, κατά τόπους, κάθε φορά το λέμε εκείνο στον αέρα, γιατί ως επιτοπλίστων, εντάξει, το 101,8 έχω στο μυαλό μου, επειδή τα βάζω στο ραδιόφωνο και δεν ακούω όταν είμαι στον δρόμο. Αλλά.
1: Και πόσες φορές παρεμβαίνουν φίλοι ακροατές που σας μεταφέρουν το γεγονός ότι δεν σας ακούμε. Και εκλυπαρούν να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποκατασταθεί η επικοινωνία με την Air Sport.
2: Ισχύει αυτό και πολλές φορές. Δεν το ήθελα τώρα, λες ότι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Δεν είπες, ναι. Η αλήθεια είναι, όντως, βρίσκουν τον τρόπο να μας ακούσουν ιντερνετικά προφανώς και να στείλουν το μήνυμα ότι δεν σας ακούμε στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Ναι.
2: Και αυτό που εμείς κάνουμε είναι μεσοκεντρικό
1: έλεγχο. Δηλαδή, είστε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.
2: Ναι, γιατί όντως κάποιοι άνθρωποι έχουν από το πρωί το βράδυ Air Sport. Γι' αυτό
1: είναι αλήθεια. Είναι κανονική ψύχωση.
2: Είναι πραγματικά αξιό σημείο το.
1: Ναι, ναι.
2: Και εντάξει, υπάρχουν πολλοί ακροατές και από τη Σάμο που στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή,
1: και από τη Ζάκηθο.
2: Έχουμε μάθει τα ονόματα των Σολωνών πλέον. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλά ονόματα ακροατών που στέλνουν. Απλά δεν καλησπέρα.
1: Οι οποίοι μετά γίνονται για μια παρέα. Επικοινωνούν μεταξύ τους και γίνονται και φίλοι σε πολλές περιπτώσεις.
2: Έχει συμβεί και αυτό, ειδικά μέσω των εκπομπών που είχα να κάνουν και έχουν να κάνουν με την επικοινωνία των ακροατών. Και κύριε Γιγνή και κύριε Φέρης Σαρλάκος, ένας πολύ άνετος άνθρωπος, έτσι, με πολύ χιούμορ.
1: Ο Λεσά.
2: Ναι, ο Λεσά ακριβώς. Φέρνει τον κόσμο κοντά. Έχει ένα χάρισμα, για αυτό το χάρισμα ο Λεσφέρης Σαρλάκος. Είπαμε ανεξάρτητα το αν μπορεί κάποιον να τον ενοχλεί η οπαδική
1: προτίμηση. Ναι,
2: ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι αν πλέον σκεφτόμαστε με υγιή τρόπο και δεν βλέπουμε τον άλλον σε εχθρό επειδή είναι μια άλλη ομάδα σε σύγκριση με εμάς, πίεση με εμάς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό καταρχάς.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, όταν δεν συμβαίνει, το κλίμα είναι
1: ιστορική, αθλητική Κυριακή στην τηλεόραση.
2: Και αθλητική Κυριακή
1: με τον Πέτρο Μαυρογιάννη. Είναι αθλητικό κανάλι τώρα πια.
2: Με τον Πέτρο Μαυρογιάννη, εξαιρετικό στο ρόλο του παρουσιαστή και τη Χριστίνα Βραχάλη, βεβαίως, το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει το αθλητικό κανάλι R2 Sport που είναι κοντά επίσης σε όλα τα σπορ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και σε ξένο ποδόσφαιρο.
2: Διότι η ΕΡΤ δίνει κάποια χρήματα, έτσι, γιατί κάθε παραγωγή απαιτεί ένα σεβαστό ποσό, ας πούμε. Ναι. Είναι σημαντικό ότι δεν υπολογίζει και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο αντίστοιχα στο κόστος, ώστε να καλύψει όλα τα σπορ όσο αυτό είναι δυνατόν και να προσφέρει και στα αθλήματα που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την προβολή. Με το ποδόσφαιρο όλοι ασχολούνται, ή με τον μπάσκετ για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι τα λαοφιλέστερα αθλήματα. Με πρώτο βέβαια το ποδόσφαιρο ακολουθεί το μπάσκετ. Για τους περισσότερους τουλάχιστον.
2: Εννοείται.
1: Κάποια στιγμή που σου έχει μείνει αξέχαστη σε όλη αυτή την πορεία που έχει στην Ερασπόρ.
2: Ξέχαστη,
1: σε έπαιρνε ο πατέρας σου στο γήπεδο, στην Ερασπόρ μαζί και.
2: Αυτό που θυμάμαι, εντάξει, το ίδιο με τον πατέρα μου είναι πάρα πολύ σφαλή στον δρόμο και μου το λένε και στην άλλη, ας πούμε, άλλη, που είναι προγενέστερη, επειδή ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος πολύ καλαμπουρτζής, το πω έτσι, έκανε χαβαλέ, αλλά ταυτόχρονα εκρηκτικός ως χαρακτήρας, δηλαδή με βρίαζε. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές να είμαστε στον δρόμο και να λέει θα μου φύγει το τιμόνι με αυτό που ακόμα. Παίρνει τηλέφωνο δηλαδή, όταν άκουγε κάτι που δεν του άρεσε, δεν είχε υποθεί σωστά. Ήταν άμεσα, άκουγε ραδιόφωνο όλη την ώρα.
1: Οπότε το μικρόβιο το κόλλησε από τον πατέρα σου.
2: Έτσι μου βγήκε.
1: Δείχνει πιο ήρεμο.
2: Η αλήθεια είμαι πιο ήρεμο σχετικά. Ναι, ανάλογα.
1: Ανάλογα.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως με τον πατέρα μου μεγαλώνοντας μαζί του, βέβαια όταν ήμασταν μικροί, έτσι και εγώ και αδερφός μου, δεν τον βλέπαμε τόσες ώρες. Γιατί δουλεύει πραγματικά.
1: Έλειπε συνέχεια.
2: Το βράδυ.
1: Ναι.
2: Ήταν γεγονός αυτό.
1: Ναι.
2: Και περιμέναμε για παράδειγμα τις διακοπές ή στιγμές τις οικογενειακές και ακούγαμε τις ιστορίες του, τις ρουφούσαμε. Δηλαδή, να το
1: μα ακόμα και στην τηλεόραση που υπάρχει δύναμη της εικόνας, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ένα αγώνα χωρίς φωνή και σπικάζει.
2: Ναι,
1: χωρίς
2: εγώ δεν μπορώ.
1: Χωρίς την περιγραφή.
2: Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Άλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε εγώ μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιγραφή.
1: Ακριβώς.
2: Η μετάδοση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
2: Και θεωρώ ότι ο εκείνος που μεταδίδει πρέπει να έχει και μια ένταση στη φωνή του και στη μετάδοσή του, ώστε να σε βάλει ακόμα περισσότερο.
1: Και η Ερασπόρ καλύπτει ναι μεν όλα τα αθλήματα και σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στις μεγαλύτερες κατηγορίες αλλά και στις μικρότερες.
2: Ναι, και στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα και τη Γάμα Εθνική ενημερώνουμε όποτε υπάρχει αγωνιστική δράση, προφανώς και η Super League 2 το ίδιο ισχύει, και αντιστοίχως ας πούμε και στα άλλα αθλήματα και στο μπάσκετ με την Elite League. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να είσαι παντού γιατί δεν είμαστε πολλοί.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε πολλοί. Αντίθετα με το όσο μπορεί να πιστεύει κάποιος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο το μέτρο του δυνατού, φροντίζουμε και ως Ερασπόρ να καλύπτουμε τα πάντα και με απόφαση έτσι του Στίβου Τζάκιμον του ρεπροϊστάμενος. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι. Και δεν το λέω επειδή είναι προϊστάμενος μου, είναι σημαντικό όμως να υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα.
1: Ναι.
2: Σε μια εργασία όπου και αν βρίσκεσαι. Και θεωρώ ότι αυτό το έχει πετύχει και ο ίδιος, το έχουν πετύχει και όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω και κάνει τη δουλειά σου και πιο ευχάριστη.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμο ο χρόνο σου και έχει πάρα πολύ δουλειά για τη συνέχεια.
2: Ετοιμάζομαι σιγά-σιγά να φύγω λίγο από το ραδιόφωνο και ετοιμάζω και κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και με
1: Βασίλη Μότση.
2: Τιμά και το γεγονό, τιμά όλου.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή σου, η αλήθεια είναι.
2: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι και αυτό που κλείνω με αυτό. Θυμάμαι πάρα πολλέ φορέ όταν ήμουν μικρό, επειδή η δύναμη του ραδιοφώνου είναι και αυτή. Ότι έχει. Έχει μια γνώριμη φωνή.
1: Η μαγεία του ραδιοφώνου. Δεν την αντικαθιστά.
2: Φαντάζεσαι το πρόσωπο, δεν γνωρίζεις τον άλλον. Και πολλές φορές μου είχε τύχει όταν ήμουν μικρός να πηγαίνουμε διακοπές σε ένα μέρος, ας πούμε, στην περιφέρεια και να λέει ο πατέρας μου, να ρωτάει πώς μπορώ να βρω εκεί και να του λένε κατευθείαν είσαι ο Κώστας ο Μότσης.
1: Ναι.
2: Άμεση απόκριση.
1: Είναι και μια ηθική επιβράβευση αυτό. Όταν σου σημαίνει.
2: Ναι. Ναι, είναι όμορφο, ξέρεις, γιατί υπάρχει μια οικειότητα άμεσα. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μείνεις στους τύπους, κατευθείαν περνάς στο χαβαλέ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ από το βράδυ στον Νότο που λέει και το τραγούδι με το οποίο ξεκινάω. Ο Λευτέρης Σαρελάκος. Γιατί έχουν γραφτεί και τραγούδια για την Ερασπόρ. Να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, αυτό το φρόντισε να το φρόντισε ο Λευτέρης Σαρελάκος.
1: Ναι.
2: Ο κανόνισε. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που έχει γραφτεί και σύγχρονο, και σύγχρονο.
1: Οπότε δεν σου λέω καλή συνέχεια, σου λέω καλή μετάδοση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παίξε μπάλα ή μάλλον παίξε πόλο.
2: Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Την αναφορά στην Ερασφόρη.
1: Επίσης, επίσης.
2: Εύχομαι τα καλύτερα και για εσάς.
1: Να είστε.
2: Καλή συνέχεια.

Εμείς είμαστε τυχεροί που προλάβαμε τις δισκοτέκ. Ήταν ισόπεδες είτε όχι. Γίνεται των ανακοινώσεων κατά τα άλλα. Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ επί ιατρική κλινική σε ομηρία, αναφέρει Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας και Διονύσης Αχτύπης, βουλευτής, χωρίς σαφή δέσμευση για την μόνιμη επαναλειτουργία της. Πάμε στη ΔΕΙΑΣ. Αύξηση χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης. Όπως ενημερώνει η ανάρτησή του πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης, με επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε αύξηση χρηματοδότησης κατά 457.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 6.379.000 ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης στο νησί. Και αφορά σε σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και των δεξαμενών ίδρευσης στις περιοχές Καλέτζη, Αγαλάς και Λιωμένο Εξωχώρα. Νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου, αναφέρει ο Δήμος του νησιού, ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Ζακύνθου λοιπόν ανακοινώνει τη μεταφορά και ένταξη υφιστάμενης πράξης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηριών του νησιού. Εν συντομία τα αναφέρω. Έχουμε και τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχιερεσιών της Ελμέ Ζακύνθου για αντιπροσώπους στο 22ο συνέδριο της Ολμέ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα τα πούμε όλα εν ευθέτω χρόνο. Καθώς πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

0: Ertza Kinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ert Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ert Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Ert Zakynthou με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Ert Zakynthou. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Zakynthou. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Εδώ είμαστε, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Να πούμε και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την αίθουσα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε να δούμε λιγάκι τις διεθνείς εξελίξεις. Και θα το κάνουμε αυτό για δεύτερη φορά μαζί με τον συμπατριώτη μας, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, Διονύση Τσιριγότη, που έχει γνωστικό αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, καθώς υπάρχει μια πρόσφατη δημοσίευση που έχω μπροστά μου στα νέα για την επανατοποθέτηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κύριε Τσιριγότη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Νέγκα.
0: Τι λέει το κλινονάστη?
1: Το κλινονάστη λειτουργεί κανονικά. Ξέρετε, είμαστε σε μια καθημερινότητα, σε μια ρουτίνα η οποία επαναλαμβάνεται μέρα νύχτα. Και βέβαια προσπαθούμε και εμείς εδώ να επιβιώσουμε, όπως και κάθε, θα λέγαμε, κάτοικος του πλανήτη τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν σε πλανητικό επίπεδο. Και δεν γνωρίζουμε τι άλλο θα προκύψει τις αμέσως επόμενες ώρες και μέρες. Είναι δηλαδή μια κατάσταση εξαιρετικά βέβαια και σύγχρονη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι μεκωμένη την ανάσα και περιμένει να δει τι θα κάνει ο Τραμπ ή προσπαθεί να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο Τραμπ. Άκουσον. Με τι ασχολούμαστε για τη 2026 για το κάθε Τραμπ. Τέλος πάντων, να μην προσανατολίσω τη συζήτηση, να πάμε εκεί που πρέπει. Στην ουσία δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Σε σχέση βέβαια και με τη δική σου άποψη, θεώρηση και κρίση, καθότι ειδικός στο θέμα που συζητάμε.
1: Ωραία, οπότε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Και μετά να πάμε και στα δικά.
0: Α, εσείς ξέρετε καλύτερα, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά.
1: Όχι, δεν πειράζει, άμα θέλετε και στον ελληνικό δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, πρέπει να κρατάμε τους τύπους και τα προσχήματα.
1: Ωραία. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα προς ώρας, βλέπουμε υπάρχουν κάποιες καινούριες εξελίξεις. Έχουμε ένα νέο σχέδιο του Ιράν, από χθες δηλαδή έχει έρθει στην επικαιρότητα, το οποίο βέβαια Ιράν παρουσιάζει ένα σχέδιο τριών διαφορετικών, θα λέγαμε, σταδίων.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό το οποίο όμως συμβαίνει στην πράξη είναι ότι έχει σταματήσει η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση απέναντι στο Ιράν προς ώρας. Υπάρχει μια άτυπη, θα λέγαμε, ανακοχή. Άρα η στρατιωτική αντιπαράθεση μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια διαπραγμάτευση για τους όρους της μεταπολεμικής τάξης.
0: Ναι.
1: Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της τι κάνει? Προσπαθεί να μετατρέψει μια εύθραυστη κεχηρία σε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου, να αποσπάσει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και βέβαια να συνδέσει την αποκλιμάκωση με το κρίσιμο ζήτημα το οποίο ταλανίζει βέβαια ενεργειακά τον κόσμο και είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Άρα έχουμε λοιπόν τρία διαφορετικά στάδια. Το πρώτο είναι το άμεσο, δηλαδή θα πάμε σε μια προσωρινή πάυση των επιχειρήσεων αλλά και σε μια διαδικασία αμοιβαίας δέσμευσης αποστρατικοποίησης της κρίσης, που σημαίνει στην πράξη ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν αμερικανικές δυνάμεις από τον κόλπο. Αυτή είναι η πρώτη φάση και βέβαια δίνει ένα διάστημα 30 ημερών το Ιράν για να...
0: Εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, λέει ότι θα φύγουν τουλάχιστον 5 Αμερικανοί στρατιώτες από την Ευρώπη, για παράδειγμα.
1: 5.000 από την Γερμανία, ναι.
0: 5.000, δεν ξέρω τι είπα. 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από την Ευρώπη.
1: Ναι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια, ο αριθμός περίπου είναι 80.000. Ο αριθμός των Αμερικανικών στρατιώτων στην Ευρώπη είναι περίπου 80.000. Οπότε, καταλαβαίνετε, οι 5.000 που θα αποχωρήσουν δεν αλλάζει κάτι στο συσχετισμό δυνάμεων και ουσιαστικά είναι μια τάση που έχει ο Τραμπ ήδη από το 2017 να θέσει τους Ευρωπαίους, θα λέγαμε, σε ένα...
0: Προτετελεσμένον, εκβιάζει, απειλή γενικώς, ό,τι θέλει κάνει,
1: ναι,
0: και ό,τι θέλει.
1: Αλλά αυτό
0: όμως
1: γιατί συμβαίνει, κύριε Νέγκα? Συμβαίνει γιατί θέλει να μετατρέψει το κόστος της εξορρόπησης που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις ΗΠΑ και αναφέρομαι στην εξορρόπηση απέναντι στη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία είναι ο αναδυόμενος παίκτης αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν θέλει να μεταφέρει το κόστος στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Λέει, εσείς αναλάβετε τώρα το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας.
0: Και αυτό προκαλεί και τριγμούς στα εσωτερικά του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, υπάρχει και το ζήτημα τώρα της νατοϊκής συμμαχίας, το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν αποχωρήσει, για παράδειγμα, που δεν θα συμβεί. Αυτό να λέμε ένα υποθετικό σενάριο, να αποχωρήσει η Αμερική από την Ευρώπη ή από το ΝΑΤΟ. Γιατί το σημαντικό είναι ο οργανισμός Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ. Δεν είναι τόσο η δέσμευση 5 ή 10 χιλιάδες στρατιωτών στη Γερμανία, εκεί που είναι δηλαδή 30 χιλιάδες, θα γίνουν 25 ή 20 για παράδειγμα. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα λοιπόν σε σχέση με το ΝΑΤΟ, μάλιστα και χθες είχε μια συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε με τον Ταγί Περντογκάν και λέει ουσιαστικά ότι θα πρέπει εδώ να μιμηθούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ότι η Τουρκία προσπαθεί να αναδειχθεί σε έναν αμυντικό πυλώνα και στη Μέση Ανατολή αλλά κυρίως και στην Ευρώπη, δηλαδή υπάρχει μια πρόβλεψη
0: και διεκδικεί ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα ηγεμονικό ρόλο.
1: Ακριβώς έτσι είναι και είδαμε και τις τελευταίες δηλώσεις του πρέσβη, του Αμερικανού πρέσβη, του Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα, που λέει ότι ουσιαστικά ότι η Τουρκία είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος και για τις ΗΠΑ και για τον ΝΑΤΟ.
0: Και επαναφέρει την επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας κτλ. Κτλ.
1: Ναι, ανέφερε
0: και για εσωτερική κατανάλωση είναι πολλές φορές όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Και ακριβώς αυτή τη φάση.
0: Και φοβάται και το Ισραήλ, αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία εννοώ.
1: Η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ γιατί το Ισραήλ έχει θέσει, ας πούμε, μια στρατηγική, θα λέγαμε, τριών σταδίων, πέρα από το κομμάτι των Παλαιστινίων που έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το Ισραήλ είχε καθαρίσει και τη Γάζα.
0: Καθαρίσει και καθαρίσει μαζί. Κόσμο, ναι, και κοσμάκι.
1: Ναι, έχει
0: αθώους και άμαχους μαζί και μικρά παιδιά. Αφήστε με να τα λέω εγώ. Στη Γάζα και όχι μόνο.
1: Βέβαια, και να θυμίσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ πριν από ένα έτος, ότι γίνεται μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: και στη Δυτική Όχθη, αλλά περνάει στα ψηλά, σε μικρότερο βαθμό. Και στο Λίβανο, το Ισραήλ.
1: Ναι, στο Νότιο Λίβανο. Τώρα υπάρχει μια κατάσταση.
0: Έχει σοπεδώσει το Λίβανο.
1: Ναι, μιλάμε για ανθρωπιστική καταστροφή και μιλάμε για εγκλήματα τώρα. Βέβαια, θα αποφανθεί εδώ το Συμβούλιο Ασφάλειας κατά πόσο είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά πόσο είναι εγκλήματα πολέμου. Ναι.
0: Τώρα, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε εκεί ότι υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα πέρα από το κομμάτι το ανθρωπιστικό, μια ανθρωπιστική κρίση, μια οικονομική κρίση. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται μαζί και δένουν ακριβώς εδώ στο φόβο της Τουρκίας, στο δίλημα ασφαλείας που έχει η Τουρκία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν δηλαδή το Ιράν συνθηκολογήσει, όταν πάψει να εφίσταται ως ένα κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στο Ισραήλ, γιατί θα κληθεί η Τουρκία μετά να εξισορροπήσει το Ισραήλ και θα είναι μόνη της σε αυτή την περιοχή. Που βέβαια υπάρχουν και τα κράτη του κόλπου, τα οποία βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχουν μια αμφισημία όσον αφορά στο πού θα κατευθυνθούν. Ναι, μεν συντάχθηκαν με τις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ θα διαβεβαίωσαν ότι αυτή η επίθεση θα κρατήσει περίπου 2 εβδομάδες και τώρα έχουμε 2 μήνες και
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν τα κράτη του κόλπου αυτή τη στιγμή πλήττονται και στο κομμάτι που αφορά το ενεργειακό ζήτημα, δηλαδή δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο. Αν και βέβαια είδαμε ότι χθες, αν θυμάμαι καλά, τα κράτη του ΟΠΕΚ συν τώρα, γιατί είναι και κάποια άλλα κράτη πέρα από τις 4-5 αραβικές βοραρχίες, υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη όπως η Ρωσία, το Καζακστάν, τα οποία αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου. Αυτό όμως είναι μια συμβολική κίνηση, γιατί στην πράξη δεν μπορούν ουσιαστικά να εξάγουν το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο. Δεν υπάρχει ανεφοδιασμός, δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό που λέμε της ναυσιπλοείας, της ελευθεροπλοείας, η διακοπή. Άρα έτσι είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και από εκεί και μετά βέβαια η όρη που έχει θέσει το Ιράν πέρα από την άμεση κατάπαυση του πυρός και τη διαπραγμάτευση είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή οι ΗΠΑ μας έχουν δηλώσει ότι δεν δέχονται καμία στρατιωτική, θα λέγαμε, πυρηνικοποίηση του Ιράν. Το Ιράν ζητάει να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση ούτως ώστε να μπορεί να εμπλουτίζει περίπου ένα επίπεδο 3,6% χωρίς να έχει όμως τα αποθέματα, τα πυρηνικά αποθέματα όσον αφορά τον εμπλουτισμό που είχε γίνει τα προηγούμενα έτη, δηλαδή να δώσει όλα αυτά τα πυρηνικά αποθέματα σε κάποιο τρίτο κράτος και να ξεκινήσει από την αρχή, ώστε να αποκτήσει μια πυρηνική τεχνολογία που αφορά κυρίως το κομμάτι της ενέργειας και όχι το κομμάτι της αμυντικής ή επιθετικής διάστασης. Άρα λοιπόν η τρίτη φάση πέρα από τα πυρηνικά αφορά τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και κυρίως το πώς θα δουν τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου την μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ τώρα ζήτησε μια νέα επιχείρηση, την επιχείρηση ελευθερίας που θα συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία τρίτων κρατών, λέει, στα στενά του Ορμούς, κάποια πολεμικά σκάφη των ΗΠΑ, ώστε να διεξάγεται όπως μπορεί να διεξαχθεί και αν μπορεί να διεξαχθεί μια, θα λέγαμε, βιώσιμη ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Συνιστά όντως υπαρξιακή απειλή το Ιράν για το Ισραήλ, όπως διατείνεται το Ισραήλ, για να δικαιολογήσει αυτή τη στρατιωτική επίθεση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά στο Ιράν και στη συνέχεια στο Λίβανο, που υποτίθεται ότι ο Λίβανος είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, με αφορμή κιόλας ότι εκεί έχει καταφύγει ο Χεσμπολάχ.
1: Ναι, όσον αφορά λοιπόν αυτή τη διάσταση που θέτουμε, όσον αφορά το Λίβανο, τους Παλαιστίνιους, τη Χεσμπολάχ, δεν συνιστούν απειλή υπαρξιακή για το Ισραήλ, για το λόγο ότι το Ισραήλ είναι ένα, θα λέγαμε, πολύ ισχυρό σε εξοπλισμό, αμυντικό εξοπλισμό, στρατιωτικό εξοπλισμό κράτος στον κόσμο. Δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερη αυτή τη στιγμή στρατιωτική δύναμη σε πλανητικό επίπεδο. Αυτή δηλαδή προσέγγιση των δύο κρατών. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει και πυρηνικά όπλα άτυπα.
0: Ακριβώς.
1: Ανεπίσημα.
0: Αλλά δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, δεν μπορεί να συνιστά απειλή τώρα η Χεσμπολάχ, ούτε η Χαμάς. Προκαλούν δηλαδή κόστος στο κομμάτι αυτό που λέμε της κατατριβής, μια συνεχή φθορά. Αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να πάμε τη δεκαετία του 50 ή του 40 για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη σε ιστορικό επίπεδο και γιατί υπάρχει ένα δίλημα ασφαλείας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Είναι κάτι λοιπόν που συνδέεται με το αποικιοκρατικό καθεστώς της περιοχής, με τη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, το διέρηκε και βασίλευε, που κάνει διαχρονικά στις πρώην αποικίες, ώστε να μην υπάρχει μια ισορροπία ισχύως και να επεμβαίνουν συνεχώς οι αποικιοκρατικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν είναι άλλη τάξη ζήτημα και όχι τόσο αυτό που λέμε η αιτιολόγηση που γίνεται με κάποιους όρους απειλής, ώστε να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι εδώ εμείς το κάνουμε για άμυνα και δεν είναι μια επίθεση που ουσιαστικά στην πράξη είναι μια αμυγός επιθετική ενέργεια, αυτό που έγινε στο Ιράν ή αυτό που έγινε στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη ή στο Νότιο Λίβανο. Μιλάμε λοιπόν για επιθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττουν πληθυσμό.
0: Ναι, μα ισχυρή κατά τα άλλα. Διαρριγνύουν τα ημάτια τους, να το πω έτσι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτά παραβιάζονται, ας πούμε, στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά λειτουργούν κατά το δοκούν, ανάλογα δηλαδή με τα συμφέροντά τους, τα καλά και τα συμφέροντα. Γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία. Καμία αραβική χώρα δεν έχει δημοκρατική παράδοση, δεν είναι μόνο το Ιράν.
1: Ναι, κύριε Νέκα, τώρα βάζετε όμως καυτά ζητήματα εδώ.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: γιατί όσον αφορά τα ανθρώπινα
0: ούτε
1: δικαιώματα.
0: Ούτε ανετράπει τελικά το θεοκρατικό καθεστώς. Απλά έχουν πάρει το πάνω χέρι φρουρή της Επανάστασης. Και ενδεχομένως είναι και πιο σκληρή αυτή.
1: Και μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα στο κομμάτι το διακρατικό ή στις διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο αιτιολογήσεις ισχύως που γίνονται με όρους ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι, να το πω πιο απλά, είναι κάποια στρατηγική νέου επεμβατισμού. Όλες αυτές λοιπόν οι πρακτικές νέου επεμβατισμού που έγιναν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης από το 1991 και μετά. Θα θυμίσουμε εδώ τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία, τι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε, ξέρω εγώ, στη Σομαλία, στη Ρουάντα. Άπειρες παραβιάσεις αυτό που λέμε της εσωτερικής κυριαρχίας. Υπάρχει δηλαδή το άρθρο 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που ορίζει ουσιαστικά ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα ενός
0: και να παγάει και έναν πρόεδρο άλλης χώρας, π.χ. το Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.
1: Προφανώς.
0: Με ποιο δικαίωμα? Και τώρα έχει βάλει και στο γαστρό την Κούβα. Ναι, στην οποία έχει επιβάλει έναν απάνθρωπο αποκλεισμό επί δεκαετίες η Αμερική.
1: Ναι, και δεν είναι και βιώσιμη.
0: Επειδή δεν είναι αρεστό το καθεστώς στην Κούβα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, όλη αυτή λοιπόν η αιτιολόγηση που γίνεται, το να αλλάξουμε εμείς τα καθεστώτα γιατί εμείς δήθεν είμαστε τύπου αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες όπως ορίζουν, αλλά ουσιαστικά δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, γιατί η δημοκρατία είναι το κράτος του Δήμου. Άρα λοιπόν επειδή δεν έχουμε Δήμο πουθενά, δηλαδή οι πολίτες δεν οργανώνονται σε Δήμο και δεν αυτοκυβερνώνται. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αναντιστοιχεία μεταξύ εντολέα εντολοδόχου. Σε ένα σύστημα αντιπροσώπευσης έχουμε εντολής και εντολοδόχους. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει εντολέας εντολοδόχος, γιατί ο Δήμος είναι εντολέας και εντολοδόχος. Άρα λοιπόν πάμε σε άλλα ζητήματα τα οποία συνδέονται με ηγεμονικές αξιώσεις ισχύως και το πόσο ισχυρός ξεκινάει μια διαδικασία, αυτό που λέμε, αποδιάθρωσης μια σειράς κρατών τα οποία δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς το δικό του αφήγημα ή δεν είναι φύλλα προσκύμενα προς τη δική του, θα λέγαμε, νεοαπικιακή λογική, γιατί μιλάμε για μια νέο αποικιοκρατία αυτή τη στιγμή που συμβαίνει ανά τον κόσμο.
0: Γιατί την ίδια ώρα οι δυτικοί είναι συνομιλητές με τον κύριο Τζολάνι, η Αλ Σάρα, πρώην τζιχαντιστή επικηρυγμένο από τις ΗΠΑ που τώρα σφάζει τους χριστιανούς στη Συρία. Αλλά εκεί δεν τρέχει τίποτα.
1: Μα γι' αυτό σας λέω, κύριε Νέγκα, ότι δεν υπάρχουν οι έννοιες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικής δικαίου που καταλαβαίνουμε εμείς ότι υπάρχει στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. Γιατί είναι διαφορετικό το εσωτερικό σύστημα ενός κράτους και διαφορετικό το διεθνές σύστημα. Στο διεθνές σύστημα δεν έχουμε μια κεντρική εξουσία, δεν υπάρχει μια εκτελεστική εξουσία, μια κυβέρνηση των κυβερνήσεων. Είναι άναρχο το σύστημα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις άναρχο σύστημα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή, ελεγχτές και ελεγχόμενοι, εκεί ο ισχυρός επιβάλλητος σου επιτρέπει δύναμή του.
0: Ακριβώς.
1: Όπως μας λέει ο Θουκυδίδης. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να δούμε κάποια άλλα κριτήρια εδώ.
0: Βέβαια όλα αυτά που πράττει η Αμερική με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Κίνα για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, η Κίνα τώρα είναι ένας θα λέγαμε μεγάλος παίκτης στο κομμάτι της γεωοικονομίας.
0: Και οικονομικά και πολιτικά και στρατιωτικά και η Κίνα.
1: Ναι, είναι ένας αναδυόμενος περιφερειακός ηγεμόνας, δηλαδή στην περιοχή της η Κίνα είναι το κυρίαρχο, θα λέγαμε, κράτος αυτή τη στιγμή. Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που ιστορικά θέλουν να κάνουν είναι να αποτρέψουν την ανάδυση ενός νέου περιφερειακού ηγεμόνα σε ένα σύστημα, θέλετε, θα λέγαμε ευρασιατικό, δηλαδή που ξεκινάει μια ζώνη, αυτό που λέμε περίμετρος της Ευρασίας, που ξεκινάει από την Ιαπωνία και φτάνει μέχρι την Ισπανία. Δηλαδή είναι μια περιοχή τέτοια που ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 50 και μετά προσπαθούν να ελέγξουν. Και βέβαια την ελέγχουν με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά μέσα.
0: Και να σπάσουν συμμαχίες όπως αυτές του Ιράν με τη Ρωσία, την Κίνα κτλ.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για μια συνεχή αναζήτηση ισχύως από τις μεγάλες δυνάμεις και για μια.
0: Αλλά είμαστε πλέον σε έναν πολυπολικό κόσμο και όχι διπολικό.
1: Ναι, έχει.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Έχει ξεπεραστεί το διπολικό σύστημα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είχαμε πάει σε μια περίοδο μονοπολικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτείων από το 1991 μέχρι το 2002. Από το 2002 τώρα με την ανάδυση του Πούτιν στην εξουσία και βέβαια ο Πούτιν τι κάνει, προσπαθεί να φέρει τη Ρωσία στο ζωτικό χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Άρα λοιπόν βιώνει και η Ρωσία ένα δίλημα ασφαλείας. Το είδαμε τώρα με την επίθεση που έκανε στην Ουκρανία, γιατί είναι αποτέλεσμα ακριβώς της στρατηγικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη, που αναγκάζει τη Ρωσία ουσιαστικά τι να κάνει, να πάει και να ζητήσει το ζωτικό της χώρο, αυτό το οποίο της λειτουργεί, θα λέγαμε, ως δικλίδα ασφαλείας.
0: Η Ευρώπη τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το θέμα που συζητάμε? Και μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα για έναν άξονα που πάει να δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου και όχι μόνο. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσιριγό.
1: Ναι. Η Ευρώπη ουσιαστικά τώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι ένας ενιαίος δρόντας. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί κυρίως σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Με εξαίρεση βέβαια το κομμάτι της νομισματικής ένωσης, που εκείνο είναι ένας σκληρός πυρήνας υψηλής πολιτικής, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται όμως σε μια, θα λέγαμε, αποτελεσματική πολιτική και στρατιωτική συμμαχία αυτή τη στιγμή. Έχουμε την Γαλλία, η οποία προσπαθεί να ηγηθεί στην άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε και όμως και τη Γερμανία που επανεξοπλίζεται με 100 εκατομμύρια περίπου ευρώ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
0: Με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς να σηκώνει τους τόνους απέναντι στον Τραμπ και την Αμερική.
1: Ναι, έχουμε μια, δηλαδή, αποστασιοποίηση, μια ανεξαρτησία, προσπαθεί να διαμορφώσει μια ανεξάρτητη πολιτική απέναντι στις ΗΠΑ.
0: Ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία που παραδοσιακά είχε στενότατη σχέση με την Αμερική. Έχει αποστασιοποιηθεί. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε μια αγγλοσαξονική εκεί πέρα σύνδεση που είναι από δεκάδες χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή θα λέγαμε έναν αιώνα πριν, ας πούμε, ξεκινάει αυτή η σύνδεση, ο αγγλοσαξονισμός, και κυριαρχεί βέβαια πλανητικά αυτό το κομμάτι.
0: Μαζί με το εβραϊκό λόμπι ή χωρίς αυτό?
1: Είναι και το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βλέπουμε σήμερα ότι επηρεάζει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική λόγω των ειδικών σχέσεων που έχουν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχουν και μελέτες που έχουν γίνει που εξηγούν ακριβώς πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται κυρίως το εθνικό του συμφέρον, αλλά υπερασπίζονται το συμφέρον του εβραϊκού αυτού λόμπι, που είναι αρκετά ισχυρό και μπορεί και ελέγχει ουσιαστικά και το Κογκρέσο.
0: Το εθνικό του συμφέρον το υποστηρίζουν, όπως το εννοούν εκείνοι, πρώτα η Αμερική. Ή ο Θεός να ευλογεί την Αμερική.
1: Έτσι ακριβώς. Απλά δεν φαίνεται τώρα ότι υποστηρίζουν το εθνικό του συμφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Το κάνουν. Και τώρα ο Τραμπ υποτίθεται επιβάλλει δασμούς όποτε και όπου θέλει, μετά τους φέρει πίσω, μετά τους επιβάλλει ξανά κτλ.
1: Είναι μια πολιτική, θα λέγαμε, που μας επαναφέρει πίσω στην εποχή του μερκαντιλισμού. Δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να συσσωρεύσουν πλούτο στη χώρα τους και να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές τους να έχουν ένα ανάλογο αποτέλεσμα.
0: Και έχουμε και τη δημιουργία ενός άξονα, νέου άξονα.
1: Βεβαίως. Βέβαια, υπάρχει μια πρόταση ενός πρώην Υπουργού Πληροφοριών του Πακιστάν, ο οποίος ουσιαστικά περιγράφει ότι οι εξελίξεις όπως αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ανακατανομή ισχύως, η αβεβαιότητα, οι επιθέσεις, οι απειλές, όλα αυτά καθιστούν αναγκαία μια, θα λέγαμε, σύμπραξη μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Όλα αυτά λοιπόν τα κράτη είναι, θα λέγαμε, ως...
0: Το Πακιστάν, όπως είναι γνωστό, έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Έχει καλές σχέσεις και είναι και μια πυρηνική δύναμη. Αλλά το Πακιστάν ουσιαστικά μπορεί να ηγηθεί αυτού του σχήματος και με την Τουρκία, βέβαια, που έχει μια σημαντικά υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ για την Τουρκία.
0: Μετά την Αμερική είναι ο δεύτερος.
1: Μπορεί να ηγηθεί αυτού του σχήματος και με την Τουρκία, βέβαια, που έχει μια σημαντικά υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ για την Τουρκία. Μετά...

0: ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, πολύ συχνά υπέρ της Τουρκίας.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα.
0: Ακριβώς.
1: Η Τουρκία, και λόγω αυτών των συμφερόντων που υπάρχουν και της αναγκαιότητας που χρειάζεται το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή να έχει άμεση στρατιωτική εξισορρόπηση από την Τουρκία, είναι περισσότερο υπολογίσιμος, θα λέγαμε.
0: Κύριε καθηγητά, πέρασε το μάθημα?
1: Εξαιρετικά, άριστα, κύριε Νέγκα, άριστα.
0: Διονύση Συρηγώτη, συμπατριώτη μα, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Να μα κάνετε την τιμή να εμφανιστείτε στα πάτρια εδάφη, κύριε Συρηγώτη.
1: Θα προσπαθήσω, κύριε Νέγκε.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, σα ευχαριστώ. Γεια σα.

0: είμαστε, εδώ λοιπόν. Επικοινωνούμε καθημερινά για διάφορα θέματα που προσπαθούμε να ερευνήσουμε με την 6η υγειονομική περιφέρεια, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε στην Πάτρα είτε στη Ζάκυνθο, και άκρη δεν βρίσκουμε. Δεν χαίρονται όταν ακούνε ότι τους καλούν δημοσιογράφοι και ερευνούν ένα θέμα. Μας παραπέμπει ο ένας τον άλλον, καμιά φορά βγάζουμε άκρη, συνήθως όχι, αφήνουμε μηνύματα, δεν καλούν ποτέ πίσω κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά εμείς επιμένουμε, και ο επιμένων νικά, και ο τολμά, και ο τολμών νικά. Όχι πάντα, ναι. Αύριο θα μιλήσουμε καλώς εγώ των πραγμάτων με τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας Ζακύνθου, Βασίλη Παλαιοθόδωρο, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, για παράδειγμα, στην περιοχή του Τραγακίου. Βλέπε Γάιδαρος και Μπούκα, με τη μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που ανεγείρεται εκεί. Μας είπε κάποια πράγματα προφορικά, ανεπίσημα δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να τα μεταφέρουμε τώρα, θα τα ακούσουμε αύριο και επίσημα. Στον αέρα. Για την γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας, για την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας κτλ. Κτλ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε στο Earth News και στην εκπομπή 10 με τόνο ο συμπατριώτης μας, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αλλά με την ιδιότητα του νέου γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κάτι τιμητικό για τον ίδιο και για το νησί φυσικά, μετά από πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσή του στο Earth News στην εκπομπή 10 με τόνο.
1: Επίκαιρα αυτά. Κύριε Βαρδακαστάνη, πριν από λίγες μέρες εκλεγήκατε στη θέση αυτή.
2: Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές.
1: Εμείς ευχαριστούμε και που είστε και κοντά σας, ευχαριστούμε.
2: Και είμαστε.
1: Ναι.
2: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μία όντως πρόκληση η ανάληψη της θέσης του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και είναι επίσης, γίνεται επίσης μεγαλύτερη πρόκληση όταν γίνεται με το βάρος του τρόπου που παρουσίασε την πρότασή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Να κάνω μια ερώτηση και να το πιάσω τώρα από εκεί που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου, γιατί είχαμε προηγουμένως και μια συζήτηση με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, και επειδή δημοσιοποιήθηκε και το πολιτικό μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτό που λέει, ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, υπάρχει ανάγκη να συγκλίνουν στην ουσία τρία ρεύματα, η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία. Αυτό το ΠΑΣΟΚ σαν προοπτική πώς το ακούει?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας, όπως νομίζω είναι πολύ σαφές και αντιληπτό, είναι ένας πολιτικός που κρίθηκε ως πρωθυπουργός, κρίθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τη μεγαλύτερη διαφορά που αξιωματική αντιπολίτευση είχε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έχουμε την ανακοίνωση ενός μανιφέστου, όπως το είχε ονοματίσει, την Πρωτομαγιά. Εντάξει, η κοινωνία θα το κρίνει. Τώρα το πώς θα ενώσει ρεύματα είναι μια προσπάθεια, γιατί προς το παρόν έχουμε δει διάλυση ρευμάτων.
3: Η μεθοδολογία παίζει ρόλο, ότι δηλαδή τώρα πάει με έναν άλλο τρόπο να φτιάξει ένα κόμμα όπως εκείνος το έχει σκεφτεί από την αρχή, εγκαταλείποντας τις ήδη υπάρχουσες δομές και συνταγές, να το
2: κοιτάξτε,
3: πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, μέσω Ινστιτούτου γίνεται μεθοδολογία, αυτοί επιλέγουν. Αυτά όμως δεν είναι ακαδημαϊκά θέματα, θα κριθούν στην κοινωνία και στη ζωή. Και όπως σας είπα, Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να κριθεί ότι είναι από παρθενογέννηση.
1: Ναι.
2: Έχει κριθεί στο παρελθόν, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, το ρωτάμε, επειδή εσείς προφανώς το προσωπείτε ότι...
2: Η ζωή τα κρίνει και οι πολίτες αποφασίζουν.
1: Ωραία, εκεί θα ήθελα να...
2: Εμείς, ακούστε λίγο, να σας πω πολύ σαφέ. Εμείς, ακούστε, εμείς δεν μπαίνουμε στην διαδικασία το ποιος θα είναι δεύτερος. Ο αγώνας μας είναι το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω με μία ψήφο, για να εγγυηθούμε την πολιτική αλλαγή που ζητάει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι που θα ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, το ποιος θα είναι δεύτερος. Αν ο κύριος Τσίπρας επιλέξει να μπει σε αυτό το παιχνίδι, φοβούμαι ότι θα είναι πάλι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ δεν θα σας ρωτούσα, κύριε Βαρδακαστάνη, για τη θέση του δεύτερου. Εγώ θα σας ρωτούσα, εσάς ο δικός σας στόχος είναι, το έχετε πει, Πασόκ αυτοδύναμο και με μία ψήφο διαφορά. Μέχρι τις εκλογές πάτε έτσι. Εγώ θα σας ρωτούσα για την επόμενη μέρα. Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας βάζει κάποια διακυβεύματα στο τραπέζι, δίνει το στίγμα του, τις θέσεις του κτλ. Γι' αυτό σας ρωτάω, αν θα μπορούσατε την επόμενη μέρα να συνομιλήσετε.
2: Για την
1: με
2: επόμενη
1: αυτό
2: μέρα των εκλογών, λέτε.
1: Ναι, των εκλογών. Μιλάω για των εκλογών.
2: Ακούστε. Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο. Το πώς και το με ποιους θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές θα εξαρτηθεί από την εντολή των πολιτών. Δηλαδή, εμείς διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα των εξελίξεων. Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια κόμματα συγγενικά σε εμάς θα βρίσκονται στη Βουλή, που θα δουν το πρόγραμμά μας, θα έχουν μια θετική στάση για να καθίσουμε να συζητήσουμε. Είναι, πώς να σας πω, η συζήτηση για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές είναι σαν να έχουμε κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Σωστό. Και αυτό σε μία περίοδο που βλέπουμε ότι σε κάποια κομμάτια του πολιτικού μας συστήματος είναι λίγο χυλός η κατάσταση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Με ρώτησε κάποιος συναδελφός σας εχθές αν μπορούμε να βρούμε συνισταμένοι με τους φορείς που είναι αριστερά του Πασόκ. Και είπα ότι οι συνισταμένοι απαιτεί συνιστώσεις. Ποιες είναι οι συνιστώσεις αριστερά του Πασόκ? Είναι ένα κυοφορούμενο κόμμα, αφήστε να το δούμε, να κριθεί από την κοινωνία, να δούμε τι θέση θα του δώσει ο ελληνικός λαός στο πολιτικό στερέωμα την επόμενη μέρα των εκλογών. Και υπάρχουν και κόμματα που γίνεται μια διαμάχη αν θα πάνε και πώς θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν, ναι. Ποιοι θα είναι στη Βουλή.
1: Ωραία, να έρθουμε στα δικά σας τότε, στο
2: όμως βλέπετε, ακούστε με λίγο, στη Βουλή όμως, μισό λεπτό, στη Βουλή όμως, όπου κρίνεται ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση για να συνεργαστούμε σε κάποια θέματα, αυτό γίνεται. Είναι άλλο πράγμα τι γίνεται στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, στην τρέχουσα κοινοβουλευτική πραγματικότητα και τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Κάτι για τη διεύρυνση είπατε.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη διεύρυνση, δεν ξέρω και ο Αντώνης μετά. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει αυτή η σειρά διευρύνσεων στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τον κύριο Φαραντούρη προχθές, επισήμως μπαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Όμως από την άλλη, κύριε Βαρδακαστάνη, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, τα οποία στο παρελθόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουν επικρίνει το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί εννοώ να ξαναγυρίσουν ή καινούργια άτομα, αλλά που έχουν επικρίνει το ΠΑΣΟΚ, έχουν κριτικάρει σφόδρα το ΠΑΣΟΚ ή τον κύριο Ανδρουλάκη. Η πόρτα σας είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε τέτοιο στέλεχος?
2: Δεν ενθυμούμε να ρωτήσατε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία, που πήρε τόσα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παλού, τι είχαν πει πριν μπουν στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα στελέχη για τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ότι περνάτε σχεδόν από μια διαδικασία screening το ΠΑΣΟΚ για Για το τι λέει, ακούστε.
1: Ξέρετε, είναι πολλά τα ονόματα που ακούγονται και είναι σε αυτή τη λογική που σας ρωτάω. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ακούστε με, εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε. Ακούστε με λίγο. Η διεύρυνση γίνεται στη βάση. Εκατοντάδες στελέχη μεσαία και πιο κάτω έχουν ήδη ενταχθεί και υπάρχει κίνηση σε πολλές περιφέρειες της χώρας και στο Λεκανοπέδιο και εδώ στη Θεσσαλονίκη που βρίσκομαι σήμερα για να ενώσουν τις δυνάμεις μαζί μας. Συνεπώς, εμείς μιλάμε για τα επώνυμα στελέχη. Τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές τους χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος. Για τους υπόλοιπους έχουμε πει ότι δεν έχουμε face control, αλλά βεβαίως μετράει αυτό που έχει υποθεί και από τον πρόεδρο να μην έχουν πληγώσει την παράταξη κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν πέρασε από τέτοιο screening ούτε η Νέα Δημοκρατία που η μισή κυβέρνηση προέρχεται από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ούτε ο κύριος Τσίπρας που επίσης είχε πάρα πολλά στελέχη που είχαν πάει από το ΠΑΣΟΚ. Και γίνεται αυτό το ΠΑΣΟΚ που το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του έχει στο DNA του τη διεύρυνση, γιατί θα μπορούσα να σας υπενθυμίσω το Γεώργιο Μαύρο, το Μανώλη Γκλέζο, το Μάρκο Βαφιάδη, το Γιάννη Μπούτο, τον Αντώνη τον Μπριλάκη, τον Στέφανο Μάνο, τον Ανδρέα Αδριανόπουλο, τον Μίμη τον Ανδρουλάκη, τη Μαρία τη Δαμανάκη και όνου και στην αριθμός.
3: Τα ονόματα είναι πιστικά. Μια ερώτηση και πιο προσωπική για σας τώρα, για να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε μετά. Πώς αντιμετωπίσετε το δικό σας ρόλο προσωπικά, ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι πρέπει να...
2: Ακούστε,
3: να ευθυγραμμιστούν τα στελέχη από εδώ και πέρα, γιατί μπαίνουμε στον τελευταίο προεκλογικό χρόνο, ή η ανοιχτή έκφραση απόψεων με διαφορετικές αποχρώσεις συχνότατα στο ΠΑΣΟΚ, το έχουμε συνηθίσει και τελευταία, θα συνεχιστεί και θα είναι, να το πω έτσι, συστατικό στοιχείο και στην προεκλογική περίοδο?
2: Πρώτον, αυτά τα έχει, νομίζω, λύσει το πάρα πολύ πετυχημένο σε όλες τις διαστάσεις του συνέδριό μας στο τέλος Μαρτίου. Έχουμε όλοι συμφωνήσει εκεί ότι ο στόχος μας είναι ένας, η νίκη στις επόμενες εκλογές. Και είμαστε στρατευμένοι όλοι να υπηρετήσουμε αυτό το στόχο. Συνεπώς όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι σε αυτή την πορεία και σε αυτή την διαδρομή ο λόγος μας, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας θα είναι συντεταγμένα, συνδεδεμένες με αυτόν τον στόχο. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει μια ποικιλομορφία και στελεχών και που εκφράζουν θέσεις κλπ. Αλλά αυτό το συμφωνήσαμε, η γραμμή μας είναι συμφωνημένη. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Φουλή, εγώ είμαι ένα πρόσωπο που είμαι θεσμικός, ενωτικός, προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών, αυτή έχω υπηρετήσει όλη μου τη ζωή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Η δουλειά μου είναι να εργαστώ με τους συντρόφους μου, τα στελέχη μας στην Χαρλάου Τρικούμπη, στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, να είναι η οργάνωση έτοιμη για να υπηρετήσει το στόχο μιας δυνατής πανστρατιάς για τις επόμενες
1: εκλογές.
2: Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι πρέπει να έχουν ρόλο και θέση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση στο Earth News και στην εκπομπή 10 με τόνο του συμπατριώτη μας Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του γραμματεία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μια σημαντική εξέλιξη, καθότι πρόκειται για έναν συμπατριώτη μας ο οποίος επί σειρά ετών είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο κλείσιμο της εκπομπής και θα πάμε για λίγα λεπτά της ώρας στον Υγρό Στίβο για μια τηλεφωνική συνέντευξη που την είχαμε αφήσει σε κρεμότητα, η αλήθεια είναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Μιχάλης Μπάστας, προπονητής της Ακινθινής Ένωσης Υγρού Στίβου. Κύριε Μπάστα, πολύ πολύ καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λίγα λόγια για αυτή την Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου, να πούμε και κάτι έτσι διαφορετικό. Και...
4: Βεβαίως. Η Ζακυνθινή Ένωση Υγρού Στίβου είναι...
0: Μακριά και πέρα από την τρέχουσα επικαιρότητα που δεν είναι και καλύτερη, τοπικά, κεντρικά, σωστά, περιφερειακά.
4: Είναι και άλλη νότα.
0: Ναι.
4: Είναι μια νότα της καθημερινότητας βέβαια, αλλά είναι χαρούμενη.
0: Ναι.
4: Η Ζακυνθινή Ένωση Στίβου ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια, περίπου στα 10. Εδρεύει στο Γαϊτάνι, στη θέση του Ρέικα.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι μια πισίνα ιδιωτική. Την έχουν ιδρύσει κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των άλλων και ο Γιώργος Μάργαρης. Και είναι 25 μέτρα, θερμενόμενη. Και
0: Γιώργος λοιπόν, Μάργαρης κάνουν... εννοείται το γνωστό ξενοδόχο.
4: Σωστά, σωστά. Που είναι και πρόεδρος
0: του Συλλόγου Ξενοδόχων Ζακυνθίων.
4: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και συμμαθητής.
4: Ο κ. Γιώργος είναι, ξέρετε, πάρα πολύ φίλαθλος και αγαπάει ιδιαίτερα το κολύμπι, μια και η κόρη του κάποτε ήταν πρωταθλήτρια.
0: Θυμάμαι να παίζει μπάσκετ.
4: Ο Γιώργος, ναι.
0: Είναι και ψηλός.
4: Αλλά η κόρη του, σωστά. Η κόρη του όμως ήταν κολυμβήτρια.
0: Α, μάλιστα.
4: Ο αξιοπερίεργος αυτή την ιστορία είναι ότι κανένας Ζακυνθινός δεν ξέρει πράγματι ότι υπάρχει κολυμβητήριο 25 μέτρων και μάλιστα θερμενόμενο.
0: Mm.
4: Κλειστό και θερμενόμενο. Είναι πρωτότυπο για την Ζακυνθινή κοινωνία.
0: Μάλιστα.
4: Και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι τώρα 10 χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε μια ομάδα ολιγομελή. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Η ομάδα αυτή, την ομάδα αυτή μάλλον την ανάλαβα πριν 1,5 χρόνο. Ήταν στα ζήτητα, μπορώ να πω. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διακρίσεις. Από πέρυσι που την είχα αναλάβει, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και σιγά-σιγά να εδραιωνόμαστε στον χώρο της ελληνικής πραγματικότητας. Με αποτέλεσμα, μέσα στον 1,5 χρόνο αυτό, η κολυμβήτριά μας, η μικρή, μόλις 12 χρονών, του 2014 γεννημένη, να κάνει 2 εισόδους στις προεθνικές ομάδες, δηλαδή στα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων.
0: Για ποια αθλήτρια μιλάτε?
4: Λέγεται Βριώνη Αργυρό.
0: Μάλιστα.
4: Είναι του 2014 γεννημένη, δηλαδή μόλις 12 χρονών. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, πολύ και πολλά υποσχόμενη. Και βέβαια πέρυσι είχαμε μια πολύ καλή επιτυχία πάλι για πρώτη φορά στη δική μας την ομάδα από την Μιλωνά Γαριφαλιά, η οποία πήγε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τερματίζοντας την 8η θέση στα 200 μέτρα ύπτιο. Και αυτή επίσης υποσχόμενη αθλήτρια.
0: Πολλά υποσχόμενη.
4: Δώσει, βέβαια, βέβαια. Φέτος την έχουμε δώσει ιδανική στην ομάδα της Πάτρας, αλλά προπονείται μαζί μου σε όλο αυτό το διάστημα. Το κακό είναι με την κολύμβηση της Ζακύνθου ότι...
0: Δεν υπάρχει κολυμβητήριο.
4: Κολυμβητήριο υπάρχει. Αυτό λέμε. Κολυμβητήριο υπάρχει.
0: Ναι, είναι ιδιωτικό. Δημοτικό κολυμβητήριο, για παράδειγμα.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Δημοτικό κολυμβητήριο, ναι, δεν υπάρχει. Αλλά έχει αναλογιστεί ποτέ κάποιος πόσο κοστίζει ένα κολυμβητήριο?
0: Mm.
4: Έχει αναλογιστεί κάποιος ποια είναι η μερίδα της κολύμβησης στο νησί? Κανένας. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχει μια ακριβή εγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
4: Μακάρι, το ευχάριστο θα ήταν ο Δήμος να μπορέσει να πάρει, να νοικιάσει, αν θέλετε, το κολυμβητήριο, ούτως ώστε να κάνει και δημοτικά προγράμματα.
0: Έχει άλλες προτεραιότητες η Δημοτική Αρχή.
4: Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω, ναι. Κοιτάμε τα πάντα, αλλά δεν κοιτάμε τον αθλητισμό εν μέρη της κολύμβησης. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε να δώσουμε στον πολίτη κολυμβητήριο, τι κάνουμε? Νοικιάζουμε ένα χώρο τον ήδη υπάρχοντα.
0: Και ενώ ζούμε σε νησί, δεν είναι και λίγοι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν μπάνιο?
4: Σαφέστατα, αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν οι πνιγμοί ακόμα και σήμερα.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι αξιοθρύνητο. Παρ' όλα αυτά όμως, και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο Δήμος, αφού μιλάμε με το Δήμο, έχουν κάνει μια προσπάθεια μέσα από τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, νομίζω Τρίτη και Τετάρτη, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, Πέμπτη δεν νομίζω, πρέπει να είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Να θέσει τρεις τάξεις, έρχονται στο κολυμβητήριο και μαθαίνουν κολύμπι από τους καθηγητές τους, από τους δασκάλους τους. Αυτό θα ήταν βέβαια ευχάριστο να μπορούσαν και οι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία τη δική μου, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτά γίνονται σε κανονικές χώρες.
4: Γιατί, η Ζάκυνθος τι είναι? Δεν είναι μια κανονική χώρα. Ας υποθέσουμε.
0: Ακανόνιστη μπορεί.
4: Ακανόνιστη.
0: Εννοώ σε προηγμένες δυτικές χώρες και όχι μόνο σε αυτές,
4: ναι,
0: αλλά και στις κακές ανατολικές χώρες.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα τελευταία 25 χρόνια, περίπου 27,
0: από πολύ μικρά τα παιδιά εξοικειώνονται με το θαλασσινό νερό, το κολύμπι κτλ.
4: Ναι, αν σκεφτείτε ότι στην Ολλανδία, ας πούμε, τους κάνουν μάθημα για να μπορούν να κολυμπάνε με τα ρούχα τους μέσα στα ποτάμια, λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ποτάμια.
0: Έτσι.
4: Ας πούμε, στην Δανία τους υποχρεώνουν να κολυμπάνε και επίσης με τα ρούχα τους μέσα στο νερό. Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό το μάθημα, στο Λουξεμβούργο και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά σχολεία. Που
0: στη Ρωσία, πριν η Σοβιετική Ένωση.
4: Η Ρωσία είναι μια άλλη ιστορία. Ακόμα και μέσα στον πάγο κολυμπάνε. Λοιπόν, μόνο εδώ στη Ζάκυνθο υπάρχει αυτό το κακό παράδειγμα, ας πούμε. Καλό θα ήταν πάντως και εσείς από τη μεριά σας να το σχολιάσετε λίγο με τον Δήμαρχο. Γιατί όχι να μην κάνει κάτι για τα προγράμματα των μεγάλων ανθρώπων στο κολυμβητήριο.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε.
0: Αυτά τα ιδιωτικά κολυμβητήρια που υπάρχουν στη Ζάκυνθο,
4: Δεν υπάρχουν πολλά.
0: Ένα τον άλλο.
4: Υπάρχει, ένα υπάρχει μόνο. Μόνο η δική μας ομάδα.
0: Ναι, έχουν κάποια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο?
4: Όχι, από κανέναν. Από κανέναν. Μόνοι πορευόμαστε, μόνοι μας πορευόμαστε. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του κολυμβητηρίου και ο πρόεδρος της ομάδας, με τις συνδρομές των γονέων που έχουν τα παιδιά τους, πορεύονται σε αυτό το δρόμο, που είναι αρκετά δύσκολος, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είμαστε και περήφανοι, γιατί μέσα αυτή τη δυσκολία καταφέραμε και βγάλαμε κάτι. Δηλαδή, εγώ είμαι ζακινθινός.
0: Αλλά και δεν μιλάμε μόνο για το κολύμπι με τη στενή έννοια του όρου ή την κολύμβηση, μιλάμε και σε επίπεδο αθλητισμού.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον άλλο αθλητισμό. Το μόνο που βλέπω όμως σε εφημερίδες γενικότερα είναι κατά κανόνα.
0: Η κολύμβηση, εννοώ.
4: Ναι. Εννοείται την κολύμβηση.
0: Ναι.
4: Η κολύμβηση, ναι. Η κολύμβηση είναι ένα μέρος το οποίο.
0: Είναι και άθλημα μαζί. Εννοώ ότι είναι και άθλημα μαζί.
4: Είναι ακριβώς, μα είναι άθλημα. Είναι τρόπο ζωής και είναι και άθλημα.
0: Και άθλημα, ναι, ακριβώς.
4: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιο ότι πάει στην παραλία το καλοκαίρι και το παιδί δεν ξέρει να κολυμπήσει ή κάποιο διπλανό του πνίγεται, τι κάνει. Είναι ένα μάθημα λοιπόν. Αλλά τώρα μιλάμε για τον αθλητισμό κυρίως.
0: Ναι, για τον αθλητισμό, επειδή έχετε να επιδείξετε και διακρίσεις, όπως είπατε και πριν, κύριε Μπάστα.
4: Ναι, κοιτάξτε, ξέχωρα από τις διακρίσεις. Δεν είναι μόνο η διακρίση. Είναι θέμα να προσερκίσουμε παιδιά. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μου την ομάδα. Μιλάμε για όλες τις ομάδες της Ακινθινές, της Κολύμβησης που υπάρχουν στο νησί μας. Ναι. Να προσελκύσουν κόσμο. Έχει μικρή μερίδα το κολύμπι. Πολύ μικρή μερίδα.
0: Πολύ μικρή, είναι αλήθεια.
4: Το μεγαλύτερο μέρος έχει ο στίβος, το μπάσκετ και μάλιστα οι πολεμικές
0: τέχνες. Καλά, πολλοί Ακινθινοί πάνε τα παιδιά τους στις πολεμικές τέχνες. Για να μάθουν αυτό από νωρίς αυτοάμυνα.
4: Ναι, ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι και κάτι ακόμα. Είναι και μια πόρτα, αν θέλετε, έτσι, για τα νυχτερινά. Τέλος πάντων.
0: Μαγαζιά. Μαγαζιά. Όχι τα νυχτερινά σχολεία, μαγαζιά. Και ο νόητο.
4: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχολεία σε Ζακυνθού νυχτερινά. Υπάρχουν.
0: Βεβαίως.
4: Μακάρι και να είναι.
0: Υπάρχει το Εσπέρινο, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο.
4: Πολύ καλό είναι. Μακάρι να υπάρχουν κι άλλα, να μπορεί ο κόσμος να σπουδάζει και να μορφώνεται. Πάντως, εκείνο που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κυρίως είναι ότι ο αθλητισμός πάσης φύσεως είναι κάτι το οποίο γλιτώνει τα μικρά παιδιά από πάρα πολλά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο
0: από επικίνδυνα σατραπούς.
4: Σαφέστατα, σου δίνει στόχο, σου έχει πειθαρχία και το κυριότερο είναι ο στόχος. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πέσει κάτω, πρέπει να σηκωθεί.
0: Σωστά.
4: Ο αθλητισμός το κάνει αυτό. Ναι. Έχει την ευγενή άμυλα, έχει πολλά άλλα πράγματα. Και
0: σωστά.
4: Είναι πολύ ωραίο πράγμα το παιδάκι το μικρό να βάζει στόχο για το αύριο.
0: Ναι.
4: Δεν πρέπει να χάνουμε αυτό το στόχο. Και αυτό το στόχο μας τον δίνει ο αθλητισμός και ειδικά ο κλασικός.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι.
0: Κύριε Μπάστα, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου θεωρώ ότι πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, ακόμα και
4: με
0: στο στούντιο εδώ της Ακίνθου.
4: Μιχάλης
0: Μπάστας, προπονητής της Ακινθινής Ένωσης Υγρού Στίβου.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και να συνεχίσετε το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε κάποια στιγμή να τα δείτε και από κοντά.
0: Βεβαίως και πρέπει.
4: Να χαρούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, εμείς έχουμε πέσει από νωρίς στα βαθιά και δεν έχουμε πνιγεί. Ενδεχομένως επειδή είμαστε πνιγμένοι σε μόνιμη βάση. Και μία απορία. Σαν κακοπροαίρετος που είμαι και καχύποπτος. Ο Σκάι γιατί επέλεξε τώρα να παρουσιάσει τη σειρά του ντοκιμαντέρ τα δραματικά γεγονότα του 2015 που αφορούν την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως επειδή ο Τσίπρας είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο πολιτικό φορέα? Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Γιατί δεν κάνουν και μια σειρά του ντοκιμαντέρ πριν από τα δραματικά γεγονότα του 2015, γιατί δεν ξεκίνησε τότε η ιστορία? Και επειδή έχουν προηγηθεί και άλλες κυβερνήσεις. Και μνημόνια πριν το τρίτο μνημόνιο. Εσείς τι λέτε? Ο νόο νοήτο. Γιατί πρέπει να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι έτσι? Ε? Ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί επί Καραμαλή υποτίθεται χροκόπηση χώρα. Ο Γιώργος Παπαδρέου ανακοίνωσε την είσοδο στο Δούνο του εκεί στο Καστελόριζο και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην πάμε και πιο παλιά. Α? Τι λέτε? Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συντονισμένη πάντα με την ΕΡΤ της Ακίνθου. Σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού σήμερα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Φιλάκια.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό η... Τι να πεις, άνοιξε τώρα, καλό φθινόπωρο. Μπορεί και καλό χειμώνα με τα χιόνια που είχαμε στα ορεινά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα λέει ανεβαίνει ο υδράργυρος μετά τα χιόνια. Τριαντάρια το Σαββατοκύριακο, θα μας τρελάνουνε.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου βρίσκεται ο Σταύρος Ολιβέρης, στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, νοτιοδυτική Ελλάδα και δυτική και λίγο κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou papakiert.gr και erazak1 papakiyahoo.gr είναι τα email μας.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 4 Μαΐου και γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελαγής και ο Πελάγιος και η Πελαγούλα και η Πελαγίνα, ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος και η Μέλια και η Μελίτσα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα οι εφημερίδες με τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε με τα νέα. Υπομονή μια δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Έλα μου ντε. Δασικές εκτάσεις. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 και 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους οι Γιάνκις τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναθεωρήσεις. Θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο? Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου. Οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Απογευματινή. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους. 72 δόσεις μέσα από 10 έρωτα απαντήσεις. Οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Στα Γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκαμίνη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, Πολάκης versus Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα ιρανική πρόταση.

Η εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Στεγαστική κρίση, Συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα η πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Και σφιγμός προ-ράτα β' μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες.

Ελεύθερος τύπος. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ.

το μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Η ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου για παραίτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης. Άλλο ένα μπουμπούκι της εγκληματικής οργάνωσης. Πρώην Πρωθυπουργός Ρουμανίας, συνέντευξη καταπέλτης για την αδέκαστη Λάουρα Κοβέση. Αλέξης Τσίπρας, σκευωρία Νοβάρτης, παραϋπουργία και μανιφέστο. Λακάζα ντε Πασόκ, κλέβουν έδρες βουλευτών και σφυρίζουν κλέφτικα.

χόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός? Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Όχι ρε, έγιναν τέτοια πράγματα. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι φρουροί της Επανάστασης. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα.

Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσήρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

συζήτηση σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα της αδιαφάνειας. Μόνο στην Political, φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.

Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Συνέλευξη του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Υποκλοπές, θράσος, σοβορή δυσαθώωση των Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια δάνεια, πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ.

ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 25. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία. Μεσοπρόθεσμο ψαλιδίζεται κατά 1,3 δισεκατομμύρια ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, που για μας δεν είναι ευχάριστα σήμερα, αλλά τα κάνουμε, πρέπει να τα πούμε.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ληστεία, λέει η Sport Day. Η ιταλική διαιτητική ομάδα αγνόησε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Χαρακίρι, ούτε ο Ολυμπιακός βοήθησε πάντως τον εαυτό του, καθώς όπως επισήμανε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Δύο μέτρα, ενώ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε ακυρωθεί γκολ του Γιαζίτζη, επειδή ο Πιρόλα ήταν offside μπροστά στο 300, στην Τούμπα ίσχυσε άλλος κανονισμός. 3-1 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Τζολάκης με πρισμένο πόδι επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη ο διεθνής τερματοφύλακας, ύστερα από χτύπημα του Γερεμέγεφ που έμεινε ατιμόρυτο. Φτηνά τη γλίτωσε, ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ανώτερος σε αυτό το διάστημα και μπορούσε ακόμη και νίκη, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 20, όπου έγινε η αποβολή του Ερνάντεθ.

πρωταθλητής. Έγκλημα και τραγωδία, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μπήκε για να κυριαρχήσει, δέχτηκε ένα goal offside, αντέδρασε, αλλά όταν μπορούσε να πετύχει και δεύτερο goal, τα έκανε όλα λάθος σε άμυνα και επίθεση, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 3-1. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει γρήγορα κεφάλι. Ο Αντρέ Λουίς μπήκε στο μάτς όταν όλα είχαν κρυθεί. Με τη Λίμπαρ τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται. Χαρίσαμε 2 γκολ στον αντίπαλο. Συγκλονιστικός κύριος Πρόεδρος. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν αλλά χαρίστηκαν.

Πάω ΑΕΚ 0-0, πετάξαμε στα σκουπίδια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούσαν οι παίκτες του Νίκολιτς να νικήσουν τους πράσινους που έπαιζαν με 10 παίκτες για 70 λεπτά.

Πώς. Πώς το χάνει έτσι ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και τον έπιασε στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League. Δεν τη χάλασε. Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τα γεράκια της Ηπείρου. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου στον τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα και πανηγύρισε την άνοδο στην GBL.

ο Ράντορ Σπορ. Αγκαλιά με την ιστορία, με νίκη την Κυριακή. Έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ΑΕΚ, δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι στο σύν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Νίκολιτς, πρέπει να πολεμήσουμε ως το τέλος, είχα πει ότι θα ήταν το πιο δύσκολο. Live Sport. Συν 6 και ακόμη πιο κοντά. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίκησε στη Λεωφόρο, όμως ξέφυγε κι άλλο από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να το τελειώσει και την Κυριακή αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και έρθει ισόπαλο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μέγας μαχητής ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών από το 17 είχε 2 ευκαιρίες στο φινάλε, ακόμη και για νίκη. Τον έπνιξε Μέγας ΠΑΟΚ το δεύτερο ημίχρονο με σημειοφόρο τον τρομερό Ζήβι Ζήβκοβιτς. Θύμισε την ομάδα που έβγαζε φωτιές. Τσάκισε 3-1 τον Ολυμπιακό και μπήκε στα ίσα στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για το Champions League. Και Μέτρο Σπορ. Ανάσταση, ο ΠΑΟΚ συνήλθε, επανήλθε στις νίκες και έπιασε τον Ολυμπιακό. Αληθινός αρχηγός ο Ζίβκοβιτς και ανεβασμένος ο Κωνσταντέλιας ζωγράφισαν στη μεγάλη νίκη. Λουτσέσκου, είμαστε ακόμα απογοητευμένοι από τον τρόπο που χάσαμε το κύπελο. Αυτό που κάνουμε είναι να αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. MVP Melvin και 1-0. Ξύπνησε ο Αμερικανός μετά την απουσία του στους τελικούς με την Bilbao και πρωταγωνίστησε στη μεγάλη νίκη με 29 πόντους, πάρα πολύ καλός και ο Ταϊρή. Τίμησε το σήμα, ο Άρης έπαιξε για το γόητρό του και πήρε τη νίκη με ωραία απόδοση.

0: Τώρα πάει να βγει μπροστά ο άλλος, θα έχουμε ιστορίες τώρα. Γιατί βγαίνει μπροστά η εξομολόγηση, λέει, του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου. Το ξέρει ότι έχει μιλήσει ο Τσερέλα Οικονομάκου, ή θα έχουμε ιστορίες τώρα. Θα ήθελα παιδί μαζί της, αλλά θα σεβαστώ τη δική της απόφαση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε στο Vidcast της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Α, γι' αυτό δεν θα το ξέρε. Είναι κολλητές, δεν είναι αυτές? Άλεξ, είναι ή δεν είναι κολλητές, λέω μπούρδες. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την, Τσερέλα Οσονούπο, την Αθηνά Οικονομάκου. Είναι. Δεν προσέχεις όμως το ρεπορτάζ εδώ και δεν το λες κιόλας. Λοιπόν, μιλώντας μεταξύ άλλων με τρυφερότητα για τη σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου, αλλά και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ειλικρινά θα ήθελα, παιδιά, όταν μιλάμε γι' αυτό της λέω, εσύ είσαι η γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση. Αν θέλει, λέει, να μείνουμε όπως είμαστε, είμαι εντάξει. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δηλαδή η τρίτη ποια θα ήταν? Είναι λίγο, αν βρέξει δεν θα έχει ήλιο, και αν έχει ήλιο δεν θα βρέξει. Κάπως έτσι. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα παιδιά της ηθοποιού, τονίζοντας: εννοείται δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους. Όχι, μπράβο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά μπράβο του, ρίχτω.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αλλά μπράβο του. Και πρόσθεσε ο Μπρούνος ο Τσερέλας: και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Ταυτόχρονα, λέει, θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια. Ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα δούμε, λέει. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία μας. Καταλαβες. Βγήκε, την έριξε ο Τσερέλας. Εγώ θέλω παιδί. Εσύ τα έχεις κάνει τα παιδιά σου. Εγώ δεν θα κάνω. Το λέει απ' έξω, απ' έξω. Και εντάξει, της λέει, εσύ αποφασίζεις, δικό σου είναι το σώμα. Αυτά τα καινούργια, τα woke, τα πολιτικά correct και όλα αυτά, ναι. Αλλά γνωρίζουμε, λέει, και την ηλικία μας. Σαν να της λέω ότι κοίταξε να δεις. Δηλαδή, άμα το μεταφράσεις αυτό σε Έλληνα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε μαζί παιδί γρήγορα, αλλιώς όταν θα μπορείς θα πάω να κάνω μάλι. Απλά το λέει ιταλικά αυτός, Ιταλός, δεν είναι ο Τσερέλας, τι είναι. Ρε Αλέξανδρε, πάλι αδιάβαστος. Μα τι διάλεξε, δεν κάνουμε δουλειά έτσι, ρε παιδί μου.

0: Τόλμησε κανείς άλλος. Με κίτρινο μπικίνι έκανε το πρώτο μπάνιο της χρονιάς.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ποια? Η Μαρία Λουίζα Βούρου. Και αυτή την ξέρεις? Εγώ την ξέρω γιατί έχω δουλέψει με τον πατέρα της παλιά, αλλιώς. Λοιπόν, η Μαρία Λουίζα Βούρου έκανε το πρώτο της μπάνιο για το 2026 και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους followers της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έλα, γιατί είναι. Η Μαρία Λουίζα Βούρου δεν δίστασε να υποδεχθεί το Μάιο με μια τολμηρή κίνηση, επιλέγοντας να κάνει τον πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα για το 26, παρά τις όχι και τόσο ιδανικές καιρικές συνθήκες των πρώτων ημερών του μήνα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της Κυριακής 5 Μαΐου του 20, ενώ χιόνιζε, εντάξει, όντως τώρα, η ίδια λέει βρέθηκε σε παραλία και αποφάσισε να κάνει το πρώτο της μπάνιο για τη φετινή χρονιά, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας και καλοκαιρινής διάθεσης. Η επιλογή να βουτήξει στα ακόμη δροσερά νερά της θάλασσας έρχεται να επιβεβαιώσει πως η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου δεν ορίζεται απαραίτητα από τις θερμοκρασίες, αλλά από τη διάθεση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με φυσικότητα και χαμόγελο, η παρουσιάστρια απόλαυσε τη στιγμή, δείχνοντας πως είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της την άνοιξη και να καλωσορίσει το καλοκαίρι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δηλαδή, αν δεν το πει η Βούρου, δεν θα έρθει το καλοκαίρι, το καλωσορίζει αυτή? Μήπως να φύγει για να έρθει, γιατί δεν έρχεται ακόμα.

0: Δεν θα πιστέψετε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει πάντα στην τσάντα της μία μπαλαντέζα. Τι είναι, ηλεκτρολόγος είναι. Ποια μπορεί να είναι? Εδώ, κουιζάκι. Δεν ξέρω, μέτρα τώρα δεν την έχει βγει άλλη, δηλαδή, δούμε την μπαλαντέζα της. Μπαλαντέζα στην τσάντα της. Ξέρω εγώ τώρα, μια μπαλαντέζα. Το μυαλό μου πάει ότι άλλο θέλει να πει και άλλο βγει, άλλο λέει, γιατί είναι η Πολίνα, εν πάση περιπτώσει, και λέει όχι, συγγνώμη, η Πολίνα λέει ότι η Σοφία Βόσου κουβαλάει μια μπαλαντέζα και έχει, λέει, μαζί της και μια σακούλα με φάρμακα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γνωρίζει τα πάντα από ιατρική η Σοφία Βόσου, τα λέει η Πολίνα αυτά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και μαζί, λέει, με τον γιατρό μας τον κανονικό, παριστάνει πως είναι βοηθός του και ήταν από δίπλα. Ούτε στο νοσοκομείο δεν μπόρεσε να χαλαρώσω, λέει, την είχα δίπλα εκεί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λέει η Πολίνα, που ήταν μια εγχείρηση, λέει, δεν ήταν θέμα, αλλά η Σοφία είναι μονικιά, έτσι την είπε η Πολίνα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Επίσης, λέει, κουβαλάει πάντα στην τσάντα της, μην το πείτε παρά έξω, μια μπαλαντέζα. Χρειάστηκε, λέει, όμως 2-3 φορές που θέλαμε να φορτίσουμε. Έβγαλε η Μέρι Πόπιν στην μπαλαντέζα και φορτίσαμε. Μήπως εννοεί φορτιστή και όχι μπαλαντέζα? Πιθανό. Εκτός αν όντως έχει μια μπαλαντέζα με 2 μπρίζες και δεν ξέρω. Θα, Αλέξανδρε, έχεις ρεπορτάζ για αύριο, κανόνισε.

0: Χοντρένει, χοντρένει, παιδιά. Ο Μιχάλης Ρέπας απάντησε σχετικά με την αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα από την παράσταση του Αγοριού απέναντι λίγο πριν την πρεμιέρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά. Ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Απ' έξω τι λέει χαζί. Κάτι τέτοιο λέει πρέπει να έγινε. Όταν αποφασαφινίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η πασχέτζα και αποχώρησε. Λέει και θα παίξει άλλη κοπελιά το ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δήλωσε στην εκπομπή της Happy Day ο, πώς τον είπαμε, ο Ρέπας, ο Μιχάλης ο Ρέπας. Λοιπόν, όσο για το αν έχει λάβει, λέει, προσκλητήριο για το γάμο της, είπε. Προς το παρόν, δεν έχω λάβει προσκλητήριο για το γάμο της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τώρα καταλαβαίνεις τι να γίνει. Θα πάει ο Ρέπας, δεν θα πάει. Τσακωθήκανε, δεν τσακωθήκανε. Αλλά...
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Μπέρτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Εκπομπή Veramente, κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
2: Ζακίνθουλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Zakynthou.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Έρτζα Κίνθου, μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια, φροντίδα ήχου και εφέ στα Αλέξανδρος Λάσης, στα εφέ ο Σταύρος Ολιβέρης αυτή την ώρα, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη αυτής της εκπομπής ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όπου αυτά μπορούν να μας εντοπίσουν, δηλαδή Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ και σας ευχαριστούμε πολύ. ...2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou, πότε αγγλικά, πότε ελληνικά, παίξτε το και λίγο, είναι ανάλογα τις ορέξεις που είχε τότε ο Αλέξανδρος, σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, γίνεται πολύ κουβέντα και πολύ φασαρία έχει γίνει σχετικά με το τι γίνεται με το νέο καθεστώς των εξώσεων, δηλαδή πότε φεύγει ο ενοικιαστής, πότε ο ιδιοκτήτης παίρνει πίσω το σπίτι, για την διαδικασία απόδοσης του ενοικιαστή.

δικτύου, τους χρόνους, τα κόστη, τα δικαιώματα. Λοιπόν, για τους ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με ενοικιαστές που δεν πληρώνουν τα ενοικιά τους, φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής, φέρνει ταχύτερη λύση, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις και γίνονται πιο γρήγορες οι κινήσεις απέναντι στις κακοπληρωτές. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει εγκλωβισμένος επί μακρόν, και από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη και χωρίς ευνηδιασμούς. Λοιπόν, το νέο καθεστώς που έχει τεθεί σε ισχύ από προχθές, από την 1η Μαΐου, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από δικηγόρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ακριβώς γι' αυτό. Αυτό έγινε με βάση απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προβλέπεται εξάμηνη αυτόματη και αδάπανη προσπάθεια μετεστέγασης για τους ενοικιαστές, με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες, όπως λένε στην νομική γλώσσα, λόγοι. Άρα 6 μήνες παίρνει ο ενοικιαστής για να φύγει. Μέχρι τώρα μπορούσε να γίνει σε τέρμινα, να βγαίνει ο δικαστής να αποφασίζει σαν την καφετζού, γιατί ήταν πολλές οι αναβολές. Ξέρουμε πως λειτουργεί τώρα η δικαιοσύνη, από αναβολή σε αναβολή, με καθυστέρηση των αποφάσεων, οπότε μπορεί να κρατούσε αυτή η ιστορία χρόνια. Τώρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που δίνονται και στους δύο, και στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή. Τα πρωτοδικεία αναλαμβάνουν αυτή την υπόθεση και όχι οι πρωτοδίκες, έτσι είπαμε. Πιστοποιημένοι δικηγόροι, όχι όποιος δικηγόρος να είναι, πιστοποιημένος, ο οποίος θα πρέπει το όνομά του να έχει αναρτηθεί στο πρωτοδικείο. Τα κριτήρια τώρα με τα οποία επιλέγονται, μη με ρωτάτε ποια είναι. Φαντάζομαι θα παίζει ρόλο η εμπειρία, η αξιοπιστία. Να δω κανένα δύο που έχω εδώ στο μυαλό μου, να τους δω να διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, που είναι παντελώς αξιόπιστοι. Γιατί δικηγόρος ίσον είναι αξιοπιστία, χρόνια τώρα, αυτό το ξέρουμε. Με δύο έννοιες που δεν συναντιόνται ποτέ, όχι για όλους, αλλά λοιπόν. Ο δικηγόρος λοιπόν που θα αναλάβει μια τέτοια υπόθεση είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 μέρες από την ανάθεση. Μέσα στη διαταγή θα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα δεσμευτικό, δηλαδή όπως είπαμε μέχρι 6 μήνες αναλόγως στους λόγους που συντρέχουν, για να δοθεί πάνω από 6 μήνες, αλλά το μέγιστο είναι 6 μήνες. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια, όσο και την απόδοση του ενοικίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή, μισθίου με συγχωρείτε, που είναι η απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν φεύγει. Η αποζημίωση του δικηγόρου είναι 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για την διαταγή απόδοσης μισθίου, τα οποία προκαταβάλλονται στον δικηγορικό σύλλογο ηλεκτρονικά. Να δούμε ποια είναι τώρα τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν απευθύνεται στον δικηγόρο του, δεν μπορεί να επιλέξει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, έτσι αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Σε περίπτωση τώρα, να τα δούμε ένα-ένα, σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη, εάν έχει υπάρξει και προηγούμενη δηλαδή. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, δηλαδή 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και δίμηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6

μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει το εξώδικο και ετοιμάζει φάκελο, τον οποίο καταθέτει στο πρωτοδικείο με τα, μαζί με το παράβολο, όπως είπαμε, των 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει ένα πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος ο δικηγόρος ελέγχει τον φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης. Οπ, το παραθυράκι. Γιατί μπορεί να μην είναι πλήρης. Κάναβες, ναι, καταθέσει ο ένας από τους δύο μη πλήρη φάκελο. Μη ολοκληρωμένο. Εάν είναι πλήρης λοιπόν, εντός 20 ημερών υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το η εντολή, το εκτελεστό απόγραφο όπως λέγεται, και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο αν υπάρχει λόγος. Στη λήξη λοιπόν της μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

0: Ερτ Ζακίνφου.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εδώ Μπορείς να ήταν πρώτη σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Ωστόσο, υπάρχει λοιπόν ο Χανταϊός, ο οποίος έχει προκαλέσει το θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι τρεις, είπαμε, έχουν χάσει τη ζωή τους και τρεις ακόμη έχουν ασθενήσει. Και θεωρείται πολύ πιθανή να γίνει, πολύ πιθανό να υπάρξει επιδημία Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, ο Χανταϊός, λέει, μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων. Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα σάλιο ή ούρα τροκτικών αιωρούνται στον αέρα. Πώς θα αιωρούνται στον αέρα? Τέλος πάντων. Κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου έχουν φωλιάσει αρουραίοι και ποντίκια. Το όνομά του το έχει πάρει, λέει, από το ποταμό Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ιός τη δεκαετία του 70. Μπορεί, λέει, αυτός ο ιός να είναι θανατηφόρος, καθώς προκαλεί δύο νόσους. Η μία επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες και η μία προσβάλλει τα νεφρά. Η πρώτη, λέει, προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή, αυτή που προσβάλλει τους πνεύμονες, ο Χανταϊός που προσβάλλει τους πνεύμονες, καθώς έχει ποσοστό θνητότητας περίπου 40%.

Εμφανίζεται αυτό συχνότερα στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική και σύμφωνα λέει με την κυβέρνηση του Καναδά καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως με το χανταϊό του πνεύμονα, έτσι που επηρεάζει τον πνεύμονα, περίπου 200 περιστατικά. Και εδώ, όπως η λεπτοσπύρωση, ξεκινάμε συμπτώματα που θυμίζουν γρήπη, κόπος υπηρετώ, από 1 έως 8 εβδομάδες και 4 έως 10 μέρες αργότερα εμφανίζονται βήχας, δύσπνοια και υγρό στους πνεύμονες.

Λοιπόν, μπήκαν πατίνια, τα είδατε, στην πόλη, βέβαια. Μπήκαν ηλεκτρικά πατίνια, δεν ξέρω πώς, προφανώς με το κινητό όπως είναι όλα και χρέωση και όπως λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το σύστημα το συγκεκριμένο. Καλό είναι αυτό τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω, θα σου πω. Εάν το χρησιμοποιούν ενήλικες που βλέπω ότι κάποιοι τουρίστες όντως, δηλαδή τα νοικιάζουν για να κινηθούν μέσα στην πόλη και να τα περιηγηθούν ή να καλύψουν κάποιες αποστάσεις που δεν μπορούν να καλύψουν με τα πόδια. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως το πιάνει ένα πιτσιρίκι στα χέρια του, και δεν λέμε για αυτά τα νοικιαζόμενα γιατί αυτά είναι βαριά, είναι, τέλος πάντων είναι για συγκεκριμένη χρήση, δεν είναι σαν τα άλλα που τα παίρνουν, τα πειράζουν κιόλας ή τα παίρνουν έτοιμα και μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά. Είχαμε άλλο ένα ατύχημα στην Πάτρα, όπου, όχι, νοσηλεύεται στην Πάτρα το παιδί και 11 χρόνων είναι, όταν έπεσε πάνω του ένα άλλο παιδί με πατίνι. Έπαιζαν στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας τα παιδιά. Εκείνο που είχε το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας τα παιδιά. Εκείνο που είχε το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο

Μήπως είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπολόγιζαν. Θυμίζουμε ότι υπήρχε ένα ακόμα παιδί που είχε τραυματιστεί με πατίνι στην περιοχή του Ρίου πριν από λίγες ημέρες. Ευτυχώς και αυτό παίρνει ο Σονούπο εξιτήριο. Δεν ξέρω τώρα το... Μήπως είναι ο Νίκος, για να δούμε, γιατί τον πήραμε τηλέφωνο να βγει, να μας πει δύο κουβέντες.

Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Καθήλη Λαγμόδιο. Είναι από το πρωί και μεταδίδει την υπόθεση για το πατίνι. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί και ο Άγιος Βασίλης μπορεί να το δώσει δώρο τα Χριστούγεννα. Γεια σου Νίκο για πραγκά. Δεν μας ακούει. Ναι. Ποιος την έκανε? Έπεσε. Γιατί με πατίνι είναι.

0: Λοιπόν, επαναλάβω την εισαγωγή γιατί και θα καταλάβουν όλοι. Λέω ότι ο καθήλυνος αρμόδιος θα μας μιλήσει σήμερα για την υπόθεση με το πατίνι, το παιδί που έχει τραυματιστεί, είναι ο Νίκος Ογιαπρακάς. Όχι μόνο γιατί έχει καλύψει το ρεπορτάζ, αλλά γιατί και ως Άγιος Βασίλης μπορεί να πηγαίνει δώρα τα Χριστούγεννα στα παιδάκια πατίνια. Έχεις γίνει viral, το ξέρεις.
1: Ο Άγιος Βασίλης λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τέτοια δώρα στα παιδιά. Ιδίως όταν είναι πολύ μικρά.
0: Έτσι λέει ο Άγιος Βασίλης. Να εξηγήσω τι λέω για όσους δεν το έχουν δει που αποκλείεται. Είναι, είστε λίγοι όσοι δεν το έχετε δει. Είχε μια φοβερή και ιδέα ο Νίκος. Βγήκε προχθές, επειδή ήταν τα χιόνια το Μάιο, και βγήκε με σκουφάκι χριστουγεννιάτικο. Και έχει γίνει ο χαμός. Πανέξυπνο, μπράβο Νίκο. Εγώ κόντεψα να πέσω από την καρέκλα με τα γέλια τώρα. Να ξέρεις.
1: Σκέψου ότι δεν βρήκα και το τρίγωνο των παιδιών.
0: Θα ξεκινήσεις με τα κάλαντα δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο καιρός ήταν και το περιβάλλον όλο με το χιόνι και τα λοιπά. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν όντως Χριστούγεννα η πρωτοχρονιά, ναι. Παρά πρωτομαγιά, δηλαδή δεν.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο. Να σου πω τώρα, έχουμε άλλο ένα τραυματία, ένα παιδάκι από την Κυπαρισία τώρα.
1: Έχουμε ένα παιδάκι τραυματία από την Κυπαρισία με πατίνι και είχαμε κι άλλο ένα παιδάκι επίσης τραυματισμένο με πατίνι από την Πάτα. Το δεύτερο περιστατικό, αυτό που σου λέω, πήρε εξιτήριο από το Καρμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Το παιδί ήταν στην περιοχή του Ρίου όπου έπαιζε με το πατίνι του, 12 χρονών. Έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι. Χρειάστηκε να μείνει 48 ώρες στο νοσοκομείο προκειμένου να το παρακολουθήσουν οι γιατροί, να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δεδομένου ότι το χτύπημα ήταν στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάτι το ανησυχητικό και το παιδί πήρε εξιτήριο. Στην δεύτερη περίπτωση τώρα, σε αυτήν την οποία ανέφερες εσύ, είχαμε ένα παιδί 11 ετών στην περιοχή της Κυπαρισίας, το οποίο ήταν πεζό, δεν ήταν με πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες, όμως ένα άλλο πάνω στην πλατεία, έχασε τον έλεγχο του πατινιού, έπεσε πάνω στο 11χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Έτσι λοιπόν το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου τοποθετήθηκε γύψο στο πόδι, είναι αυτό το παιδικό το πρόβλημα. Ωστόσο οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στην Πάτρα προκειμένου

0: να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Ήρθε λοιπόν στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί πλήρως το τραύμα το οποίο έχει υποστεί.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα, αλήθεια. Εντάξει, με αυτά τα ηλεκτρικά θα μου πεις είναι ηλεκτρικά. Είναι ένα πατίνι με δύο ρόδες, με γερούλια, τέτοια που κάνανε οι παππούδες μας, αλλά έχει μια άλλη μορφή, ας πούμε, υποβοήθησης. Τόσα χρόνια, τόσα παιδιά που κάνουν skateboard, που πηδάνε πάνω από αυτό και κάνουν ακροβατικά, κάνουν τόσους τραυματισμούς, δεν έχουνε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση, πάει ο άλλος χοροπηδάει, κάνει τούμπες που δεν γίνεται να μην χτυπήσεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αντρέα, με αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι άλλη κουλτούρα την οποία έχει το σκέιτ, γιατί θεωρείται σαν άθλημα, με αποτέλεσμα το παιδί, ο έφηβος, οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να μαθαίνει τη χρήση του, να μαθαίνει πώς θα κάνει τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο προσεκτικός, να παίρνει τα μέτρα προστασίας του με κράνος, με επιγονατίδες.
1: Ναι, τα άλλα βγαίνουν έτσι και βγαίνουν και στο δρόμο, ρε παιδί.
0: Τώρα κάπου θέμε και εμείς λίγο σαν γονείς, νομίζω, με την έννοια ότι εντάξει, και με το ποδήλατο ακόμα παίρνουμε, λέμε στα παιδιά μας ότι κάντε βόλτα στην πλατεία. Δεν δίνουμε όμως και εμείς σημασία στα παιδιά μας για το αν φοράνε κράνος την ώρα που κάνουν ποδήλατο, για παράδειγμα.
1: Σωστό είναι αυτό, βέβαια.
0: Έτσι, και με το ποδήλατο μπορεί να χτυπήσει το παιδί. Δεν είναι σαν και καλά ότι θα κινηθεί στον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι και θα χτυπήσει. Βλέπουμε το περιστατικά ακόμα και στις πλατείες, όπου δεν είναι δρόμος να πεις ότι κινδυνεύει από κάποιο αυτοκίνητο, μπορεί το παιδί να χτυπήσει από μία πτώση. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας στο παιδί. Πρέπει να μάθει, όπως το μαθαίνουμε, να βάζει ζώνη στο αυτοκίνητο. Έτσι πρέπει να το μαθαίνουμε να φοράει και το κράνος του, να φοράει και τα προστατευτικά όπου χρειάζεται και όπου απαιτεί, προκειμένου να είναι προστατευμένο και να έχουμε και εμείς το κεφάλι μας ήσυχο και το παιδάκι το κεφάλι του στη θέση του.
1: Να σου πω κάτι, τα άμαθες, βάλαμε και εμείς εδώ ηλεκτρικά πατίνια, ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Ναι, πώς πήγε εκεί, έχει πάει πολύ καλά από ό,τι θυμάμαι.
0: Εδώ δεν έχουμε από το Δήμο ηλεκτρικά πατίνια, εδώ έχουμε ηλεκτρικά πατίνια από εταιρείες.
1: Από εταιρεία, από εταιρεία είναι και εδώ, ενώ το επέτρεψε ο Δήμος, αυτό είναι.
0: Okay.
1: Από εταιρεία είναι και εδώ, ναι.
0: Κοίταξε, το ξέρουμε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για το πώς και τι πρέπει να κυκλοφορούν τα συγκεκριμένα πατίνια. Ποια είναι η διαδικασία της αδειοδότησης. Τη στιγμή λοιπόν που τηρούνται αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος, νομίζω ότι δεν είναι θέμα της εταιρείας, είναι περισσότερο θέμα το ποιος μπορεί να τον νοικιάσει το πατίνι, δηλαδή να μην έχει το δικαίωμα να τον νοικιάσει ένα 12χρονο παιδί, για παράδειγμα, και να κυκλοφορήσει στον δρόμο, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει το κράνος, θα πρέπει να υπάρχει το γυλαίκο, όλα αυτά τα οποία ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κυκλοφορία των πατινιών και το όριο ταχύτητας.
1: Εκεί δεν είχαν υπάρξει αντιδράσεις, καλά δεν θυμάμαι, με τα πατίνια τα ηλεκτρικά τότε. Καλά που τα πήρε ιδιώτης και εντάξει, γιατί δεν το σηκώνει ο
0: Δήμαρχος. Υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες στην Πάτρα με ενοικίαση πατινιών. Ωστόσο, είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, ξέρεις, και φοιτητές και κόσμο ο οποίος θέλει να κινηθεί γρήγορα στο κέντρο της Πάτρας, γιατί δεν μπορεί να παρκάρει οτιδήποτε. Έτσι, το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Και αυτό το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι πρέπει να δούμε και ένα άλλο, μια άλλη πραγματικότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, μια άλλη πτυχή, η οποία έχει να κάνει με το θέμα του πειράγματος. Δηλαδή, πάμε αγοράζουμε ένα πατίνι στο 16χρονο παιδί μας. Και πάει το παιδάκι σε ένα συνεργείο ή στο φίλο του τον Μπάμπη, ο οποίος ξέρει από τέτοια και πειράζει το πατίνι, και από τα 20 χιλιόμετρα που ξέρουμε ότι είναι το όριο ταχύτητας, μπορεί ξαφνικά το πατίνι να αναπτύξει ταχύτητα 80 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Πολύ μεγάλη
0: εκεί
1: ιστορία.
0: Τι γίνεται? Μπορεί ένα παιδί λοιπόν να κινείται με τέτοια ταχύτητα με ένα πατίνι? Είναι πραγματικά σκοτόστρα αυτό.
1: Μα ούτε ένας μεγάλος δεν μπορεί τώρα με δύο ροδάκια να πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα και 80. Εν τω μεταξύ βγαίνουν, ρε παιδί μου, βλέπω και εδώ στη Ζάκυνθο, το φαντάζομαι και εκεί, σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό που λέμε εδώ, εθνική οδό, που γελάει ο κόσμος. Ποια εθνική οδός? Δύο λωρίδες είναι. Αλλά η επαρχιακή οδός, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ζακύνθου, Κερίου. Και βγαίνουν ειδικά μαύρα, μέσα στη νύχτα, χωρίς φώτα. Φοράνε και μαύρα και αυτά και τα ίδια. Ξαφνικά βλέπεις ένα πατίνι μπροστά σου. Αυτό έλεγα. Καλά που θα βγει καμιά γιαγιά στο μπαλκόνι και θα δει ένα μαύρο σαν ένα πετάκι. Μπορεί να μείνει, ας πούμε, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά το βλέπεις μπροστά σου και μπορεί να το σκοτώσεις χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, να το χτυπήσεις.
0: Ναι, δηλαδή, και να πλέξεις μετά και να έχεις και το ψυχολογικό βάρος και όλα, ναι, όλα, και όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
1: Τι άλλο έχουμε εκεί στην Πάτρα σήμερα, έτσι, μιας και τα λέμε?
0: Ήλιο έχουμε, ηλιοφάνεια. Το κακός μας ο καιρός που ήταν στα ορεινά έχει.

0: φύγει. Από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, υπάρχει ένα γλυκένιο καιρός με αποτέλεσμα τα χιόνια στα χαμηλά υψόμετρα να είχαν αρχίσει να λιώνουν. Λογικό είναι. Νομίζω βέβαια στα Κορποβούνια θα συνεχίσουμε να έχουμε ακόμα κάποιες χιονοκαλύψεις. Θα κρατήσουν αυτές μέχρι το τέλος του Μαΐου, που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στα ψηλά βουνά. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κατεβαίνουμε στις παραλίες. Και γιατί όχι να κάνουμε και μια βόλτα έτσι στα όμορφα νησιά του Ιωνίου, όπως η Ζάκυνθος.
1: Αγία σου.
0: Να σας επισκεφτούμε για ένα Σαββατοκύριακο, να περάσουμε και εμείς καλά, γιατί πραγματικά σας ζηλεύουμε το καλοκαίρι και με τα ρεπορτάζ που κάνετε, γιατί είναι το τρεφνό με το ωφελή μου.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι αλήθεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε.
0: Και ιδίως με τις φωτογραφίες που ανεβάζετε, κύριε Παπαδημητρίου, στο Facebook, έτσι, και μας λέτε χάλια η επαρχία.
1: Χάλια η επαρχία. Έχω καιρό, είναι η αλήθεια, να το συνεχίσω
0: μια
1: πάλι.
0: Μια καταπληκτική παραλία με μια ηρέμη θάλασσα που είναι να την πιεις στο ποτήρι,
1: χάλια,
0: πραγματικά.
1: Χάλια, αν την έβλεπε σήμερα, σήμερα, και νόμιζες ότι θα περπατήσεις πάνω. Άλλο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα και στο ρεπορτάζ.
0: Καλή σας ημέρες.
1: Γεια σου, Νίκο, για χαρά.
2: Ακού τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Η λεπτοσπήρωση εδώ δεν έχουμε ακόμα κάτι. Αυτό που τελικά φαίνεται είναι ότι υποτίθεται ότι θα ξεκίναγε από σήμερα. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση, μπορεί να έχει ο Σάκης να μας πει μετά. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι και με βάση το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, από τη στιγμή που έχουν αρχίσει σε σχολεία, σε χώρους ευθύνης του Δήμου, έχουν αρχίσει εδώ και καιρό και συνεχίζονται οι μειοκτονίες, ενώ αντίθετα όπου είναι ευθύνη της περιφέρειας δεν έχει γίνει πουθενά. Είναι ξεκάθαρο το που χρεώνεται όλη αυτή η αβελτηρία, ας το πω, να μην πω τίποτα άλλο. Και οι άστοχες δηλώσεις, το θα δούμε, ναι, ότι εμείς το ξέρουμε και κάνουμε, δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο και τι να κάνουμε και αυτό και δεν έχουμε προσωπικό και δικαιολογίες δεκαετίας 90, ούτε καν, δεν βάζω 2000, δεκαετίας 90, δεν αυτό, δεν ένα, δηλαδή το να προσπαθήσει ο καθένας ή το λάθος του ή την ανικανότητά του. Γιατί όταν ένα λάθος επαναλαμβάνεται, δεν σημαίνει ότι είναι, πάμε πλέον σε θέμα ικανότητας και αντίληψης. Okay. Όταν επαναλαμβάνεται ένα λάθος, είναι θέμα ικανότητων. Δεν είναι λάθος. Πόσες φορές θα κάνεις το ίδιο λάθος? Δηλαδή βλέπεις, και είναι και του τύπου, δεν είναι λάθος, πόπο ρε παιδί μου, είχα να λύσω μια μαθηματική εξίσωση 3 σελίδες και δεν μπόρεσα, έκανα λάθος. Είναι λάθος, βλέπω την παραγνώπλουδα και λέω δεν θα την πατήσω, θα περάσω. Και εγώ πάω και την πατάω. Άμα την ξαναπατήσω ένα χρόνο μετά, δεν είναι λάθος, υπάρχει πρόβλημα. Είναι και αντιληπτικό το πρόβλημα και ικανοτήτων. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν είναι 3 βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο και είναι στην ευθύνη σου και δεν

κάνεις κανένα από τα τρία. Πρώτον, πώς παραμένεις στη θέση σου, βασικότατο. Και δεύτερον, πώς δεν φεύγεις μόνος σου. Τρίτον, δεν μπορείς να έχεις δικαιολογία τη δεύτερη. Γιατί υποτίθεται ότι έχεις εκλεγεί, ειδικά οι εκλεγμένοι έχουν μία θέση στην οποία έχουν εκλεγεί και έχουν τοποθετηθεί μετά από τον όποιον επικεφαλής τους. Γιατί? Για να λύσουν το θέμα. Εάν την πρώτη χρονιά το βλέπεις και το αντιμετωπίζεις και δεν προλαβαίνεις να το τελειώσεις, οκ. Okay. Τη δεύτερη χρονιά δεν μπορείς πάλι να μην προλάβεις. Όπως ακόμα χειρότερα δεν μπορεί να μην προλαβαίνεις την τρίτη. Ή αν γίνεται ένας διαγωνισμός και λέει μα έλειπε χαρτί την πρώτη, λες οκ, okay, ο άνθρωπος δεν ξέρει, έχει την απειρία. Τη δεύτερη χρονιά αν λείπει πάλι χαρτί και μένει πίσω διαγωνισμός και δεν γίνεται πάλι τίποτα, δεν είναι θέμα απειρία. Λες εντάξει, είναι θέμα αντίληψης, δώσ' του μια τρίτη ευκαιρία. Εάν και την τρίτη χρονιά πάλι δεν συμβεί αυτό, είναι θέμα ικανοτήτων, αντίληψης πολλών και άλλων πραγμάτων, όπου δεν μπορεί να μείνει στη θέση του. Δεν γίνεται, δεν κάνει για τη θέση. Απ' την άλλη, όταν έχεις διαχειριστεί σειρά πραγμάτων, όχι πολλών, δεν φαντάζεσαι ότι είναι για τίποτα. Τρία πράγματα είναι που πρέπει να τα βάλεις σε σειρά με βάση χρονοδιαγράμματα πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Όταν τα τρία αυτά πράγματα για τρεις χρονιές δεν τα έχεις καταφέρει, δεν μπορείς να βγαίνεις να κατηγορείς τον οποιοδήποτε άλλο. Βάλτε ένα καθρέφτη, τα έχω πει. Όπως βγαίνετε και όπως μπαίνετε από το σπίτι και όπως μπαίνετε και όπως μπαίνετε από τη δουλειά σας. Να βλέπετε τι γίνεται. Να λες το έκανα, πω δεν το έκανα. Εάν είναι θέμα, δεν ξέρω εγώ, ξεχνάτε, πάρτε, σας κάνουμε εδώ ένα μπλοκάκι να σημειώνετε. Ότι αυτό το μήνα κάθε χρόνο κάνω αυτό. Εκείνο το μήνα κάθε χρόνο κάνω το άλλο. Τσεκάρω μήπως έχει λείψει κανένα χαρτί. Μήπως έχουν υπάρξει ενστάσεις. Μήπως δεν θέλει τελικά αυτός που ήταν να το αναλάβει και σηκώθηκε και έφυγε. Το τσεκάρεις. Οι συγκεκριμένοι έχετε και 2-3 γραμματείς που ξύνονται. Λοιπόν, ορίστε γραμματείς, αφού δεν μπορείτε από μόνοι σας να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Οι γραμματείς για αυτή τη δουλειά είναι, για να μπορούν να σας βοηθάνε να βγάζετε εις πέρας τον πολύ μεγάλο όγκο εργασιών που έχετε. Λοιπόν, δεν γίνεται ό,τι έχεις διαχειριστεί να έχεις αποτύχει και να φταίει πάντα κάποιος άλλος. Ενώ την ίδια στιγμή τα ίδια αντικείμενα τα οποία εσύ διαχειρίζεσαι, στα οποία έχεις αποτύχει 3 χρονιές και πάντα φταίει κάποιος άλλος, σε όλη την υπόλοιπη χώρα γίνονται κανονικότατα χωρίς να φταίει κανένας. Δηλαδή σε έχουν βάλει στο στόχαστρο και λένε πω αυτός είναι πολύ ικανός, πρέπει να τον κλαδέψουμε παιδιά. Πρέπει να του κόψουμε τα πόδια, είναι πολύ ικανός αυτός. Είναι, μην το συζητάς.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες, Zoom. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Dancing with myself, αυτός είναι, αυτή είναι η Miranda Lambert. Εδώ διασκευάζει, ψέματα, Maren Morris, συγγνώμη, διασκευάζει Gen X, φυσικά για την μεγάλη επιτυχία που έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε ο Billy Idol, ο Hall of Famer πια, Billy Idol. Και αυτός είναι ο Bernard Lavillier από τη Γαλλία, παρέα με τη Βραζιλιάνα και Γαλλίδα πια, Φλάβια Κοέλιο. Ο γκρινγκό.

0: Hey Gringo, λοιπόν, από τη Φλάβια Κοέλιο και τον Μπερνάρ Αβιγέ, το γερόλικο της ροκ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκεί στη Γαλλία. Λίγο πριν τις 9.30 πάμε με ένα κόσμος κλάσικ. Με ένα κόσμος κλάσικ και με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα εδώ από τον κόσμο.
1: Κόσμος κλάσικ.

Έλα Νάιντ, αυτός είναι ο Big X στα πλάγκα, παρέα με την Έλα Λάγκλεϊ. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Απέναντι μου βρίσκεται ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πριν από 14 χρόνια βρέθηκε επάνω στην σκηνή και μοιράστηκε την σκηνή η Paloma Faith παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Και διασκεύασαν εξαιρετικά Never Tear Us Apart.

Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Αυτή είναι η Σιλβί Βαρτάν. Τι ωραία φωνή. Σιλβί Βαρτάν με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Βαρτανιάν ήταν το επίθετο, αλλά μεγάλωσε, έγινε γνωστή και μία από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο η Σιλβί Βαρτάν στα νιάτα της. Πάμε να συναντήσουμε τους National. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο.

Ήταν και η πρώτη εξάλλου που το έκανε αυτό, η Λουσίντα Ουίλιαμς, και έφερε αυτόν τον ήχο τη δεκαετία του 80. Και μάλιστα ηχογράφησε αφενός μεν στο Νάσβιλ και αφετέρου στο Electric Lady στη Νέα Υόρκη, σε ένα ιστορικό στούντιο. Και λέω ιστορικό γιατί ήταν το στούντιο το οποίο είχε περάσει τουλάχιστον 20 εβδομάδες ο Χέντριξ την δεκαετία του 70 για να ηχογραφήσει τις τελευταίες του δισκογραφικές δουλειές 68-69 και αργότερα ό,τι βγήκαν. Υπάρχει ακόμα το Electric Lady στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, και εδώ το So Much Trouble in the World, ένα εμβληματικό τραγούδι του Marley, έτσι, που κυκλοφόρησε στο Survival το 79, και εδώ το ακούμε με το θρύλο της blues και της gospel, την Mavis Staples. Και αυτός είναι ο πρωτοζέ. Who knows?

So much trouble in the world. Πραγματικά δεν έχει καθόλου άδικο η Lucinda Williams από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Ένα άλμπουμ που το περίμενε η Αμερική, και το λέω αυτό γιατί η Lucinda Williams είναι ανατρεπτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπάει το χέρι στο μαχαίρι που λέμε κάθε φορά, έτσι, αυτό να το ξέρετε. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε, όχι μόνο στην country, γενικά στη μουσική, γιατί παίζει alternative country

Πρωτοσέπο επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδόκαρο φυσικά που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Tindersticks και το This Fire of Autumn, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.

0: τρίποντο! Μεχάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Γνωρίσατε στον κόσμο, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Just dropping to see what condition, my condition. Αυτή ήταν η φωνή όμως της Aaron Jones και όχι του Kenny Rogers. Θα θυμηθούμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας, της soul και της funk, η οποία έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία, και παρότι έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία μαζί με τους Dub Kings και συγκεκριμένα στην Dub Tone Records, άφησε τεράστιες επιτυχίες. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

7 languages. Juice box life.

οι Cypress Hill ανακοίνωσαν και κυκλοφόρησαν ισπανόφωνο καινούριο άλμπουμ με τίτλο Dios Bendiga, και αυτό είναι το Καμπεώνες μαζί του ο Μέλο Μενέις. Και να θυμηθούμε έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, pioneer της surf μουσικής, τον Dick Dale. Εδώ μαζί με τους Deltones στο Mr. Lou.

Και είχα τη συνεργασία της Νατάλια Λαφουρκάδε μαζί με το Mexican Institute of Sound και τον David Byrne. Η μελωδία είναι γνωστή, αλλά εδώ όμως βεβαίως στα ισπανικά. Cuáles la razón

Με αφορμή αυτό το σύγκλο, ο David Byrne ανακοίνωσε και μια σειρά από καλοκαιρινές εμφανίσεις στο Μεξικό. What is the reason for it? Αλλά εδώ με ισπανικά θα τραγουδάει, τώρα θα ακούσετε την Νατάλια Λαφουρκάδε. Πολλά πνευστά και πολλά φορητικά σε αυτό το remix.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ούτε κόσμος.

Άννα τη Ζου με τη βοήθεια του Μαρτσέλο Μπουρτιτσιότο σε ένα πολύ ωραίο Ιτέρνο Καμπέον και πίσω στο This Land is Your Land, μια τεράστια επιτυχία του Σάρων Τζόνς. Ακούστε και σε ταινίες. Το άλμπουμ Naturally του 2005.

Μπαίνετε στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live των Smagpa, Digiselva, Βοτιθανία. Αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κεζάρτε. Αλλά για το live της Αβίνας Γιαννάτου, στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί μπαίνετε στο Facebook. Avant Premiere για την ταινία Ερκουδότρυπα, στο Cinefleury τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Στις 7.30 παρουσία των συντελεστών. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, βλέπετε ότι

ένα ήχος τόσο φρέσκος, αλλά έρχεται από το 1974, album Promised the Heights, Σίμαντε. Brothers on the Slide. Και δύο χρόνια αργότερα ο James Brown κυκλοφορεί το Body Heat. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε two part, δύο μέρη, single, στην Bolido Records. Πολλές φορές το έχει τραγουδήσει live σε πάρα πολλά άλμπουμ που ήταν live, όπως το Hot on the One. Μέχρι και τις 11, James Brown, λοιπόν, Body Heat Part 1.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ξεκινήσατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Olive Jones, End of Time. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα θυμόμαστε τη Sharon Jones, αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια της soul και της funk, η οποία έκανε πάντα back vocals, ήταν πάντα στο πίσω μέρος, ήρθε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, αλλά έκανε τεράστιες επιτυχίες, ήρθαν και τα Grammy, έφυγε νωρίς. Sharon Jones on the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights.

Λοιπόν, στον δρόμο που χάραξε βεβαίως ο Bad Bunny που θα ακούσουμε αργότερα, ο Λούθερ από τον Καναδά μαζί του Al Kid και ο Εμπάν, Μπάχος Las Estrellas, έτσι ονομάζεται και το άλμπουμ, κάτω από τα αστέρια. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Gaudí. Ένα dub jazz από το άλμπουμ Jazz Gone Dub με τίτλο Cool Justice.

Olivia Dean, η μεγάλη της επιτυχίας Show You the Funny Love, κέρδισε και Grammy βραβεία. Ο Ibrahim Maalouf ξαναχτυπά. Λας τρομπέτας, Ντένα Έλα.

καταπληκτικός Ιμπραήμ Αλούφ. Το άλμπουμ θα ανακοινωθεί 12 Ιουνίου. Και εδώ, όπως υποσχέθηκα, Μπαμπάνι, Νουέβα Γιόρκη.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Καινούργια σειρά στο Netflix, Jonas Bo Detective Hole, και εδώ Silvert Hoyem. Τραγούδησε God is gonna cut you down. Με το δικό του τρόπο εδώ πέρα η Αλέσια Ντεκάρα μαζί με την Ωρα Jones. Trouble, trouble.

Leon Dams, It's So Hard, μια φωνή πολύ γνωστή της Dapton Records. Και εδώ η Carol G από την Κολομβία, σε μια πολύ ωραία μπαλάντα, Después de ti.

Με καταγωγή από τον Καναδά και την IT, Meet Me By The River, η Dominique Fissema με καταπληκτικά back vocals. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν ο Ρουμπένης Σταγκουράκ, θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σεου Ζόρζ μαζί με Αλμάζ από τη Βραζιλία. Τραγουδούν τη μεγάλη επιτυχία Troy Aggers. Everybody loves the sunshine. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: bestshoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

beat και ένα ταξίδι που έρχεται από το Βόσπορο για να καταλήξει στο Λονδίνο, ένα Sass Beat Selection ή αλλιώς Turkish Funk. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις γέφυρες του Βοσπόρου, έχουμε να κάνουμε με τις μουσικές που ξεπηδάνε από εκεί. Η Θέα Απίστευτη, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με διαδρομές, με μουσικές, με αόρατες πόλεις. Πίση Πίση είναι το κομμάτι το οποίο έρχεται από την Τουρκία μεριά και μέσα στο 2019 μαζεύεται στην Arsiva Black με έδρα το Λονδίνο. Μουσικές από το 1965 και έως το 1980, τακτοποιημένες εκεί. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και εμείς φύγαμε. Φύγαμε για πού?

στις συλλογές και μάλιστα σε αυτές που αφιερώνονται στα ποίηματα, praise poems. Και έχουμε φτάσει κιόλας το 1970, αλλά και σε αυτή τη συλλογή με το νούμερο 10, A Journey into Deep Soulful Jazz, λέει. Όσο για την ουσία της μουσικής, funk από τα 70s. Η Trump Records με έδρα τη Γερμανία και αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Easy.

Να φτάσουμε στο Willie Dorey, ο οποίος στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape, αλλά και τον Ben Bell, που φτιάξανε μαζί την Chorus Records. Εκεί ηχογραφούν από το 2013, εκεί μοιράζονται το πάθος τους για την τζαμαϊκανική παράδοση και μουσική. Εκεί φτιάχνουν τα ταξίδια τους. Είναι από χρόνια φίλοι, εδώ και 2 δεκαετίες, και ό,τι τους ενώνει είναι η παρέα

Κύριο, τον βρίσκουμε στη γαλλική Πολυνησία, στα ωραιότερα μέρη. Ένα ατελείωτο χαμόγελο από εκεί και μπρος, και ο Ντεζί Εουζί εμφανίζει αυτό που έχει φτιάξει εκεί. Endless Smile. Ένα ατελείωτο χαμόγελο είναι και οι μουσικές του. Και έχω

Δεν ξέρω αν είναι ικανό πράγματι να κρίνει μια πραγματική γυναίκα. Αυτό πάντως που ξέρω είναι πως ο Τζέισον Τζόσουα έχει ωραίες ιδέες και τις βάζει στη μουσική του. Έχει φτιάξει καινούριο άλμπουμ, τον παρακολουθούμε εννοείται, και μέσα στο 2026 δίνει αυτή τη θεραπεία ως μουσική. Στο Μαϊάμι τα ηχογραφεί όλα, στη Φλόριδα ο Τζέισον Τζόσουα, ο οποίος βρήκε την κατάλληλη.

Το κομμάτι ανήκει δικαιωματικά στο James Hunter, εδώ όμως στα χεράκια του Leon De Niro αποκτάει άλλες διαστάσεις αυτό το heartbreak που πάνω κάτω γνωρίζουμε όλοι. Ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον παραγωγό Victor Axelrod, ο οποίος έρχεται και βάζει τη Rocksteady Magic ματιά του.

πίσω στο χρόνο γινόντουσαν ωραία πράγματα, αλλά και σήμερα δεν παραπονιέμαι. Ο ήλιος του Λουντοβίκ Ναβάρε ερχόταν με αυτό το Λεβικόντ, το κάστρο στο νοτιοανατολικό Παρίσι κοντά στο Μελάν, μας πάει πίσω στο 17ο αιώνα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Να φτάσουμε στο σήμερα, να αφουγκραστούμε έναν μεγάλο παραμυθά, έναν συγγραφέα, τον Άντωνι Τζόζεφ, ο οποίος φτιάχνει τα δικά του αφηγήματα. Ο Άντωνι Τζόζεφ και η καινούρια του δουλειά, The Ark. Από το Τρινιντάτ και το Τομπάκο φτάνει στο Λονδίνο και μέσα στο 2026 καταφέρνει να έχει παραγωγό τον Dave Okumo. Μια μικρή γεύση από αυτό το κομμάτι που έφτιαξε με τίτλο Your Bird and I.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have a etheric sight.

Σπουδαίος ο DJ Cam. Άφησε πολύ ωραίες διαφορετικές εκδοχές. Ο DJ Cam μαζί με το κουαρτέτο του. Και αυτό εδώ το διαφορετικό Cantaloupe Island.

Οι Χερμάνος Γκουτιέρες που ανεβαίνουν στα βράχια για να παίξουν με τις κιθάρες τους. Η RWX είναι και αυτοί μαζί και το κομμάτι που φτιάξαν όλοι μαζί έρχεται με τίτλο You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate 9.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις κρυμμένες διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τα υπόλοιπα και η After Clank μας παίρνουν έτσι απαλά από το χέρι και μας συστήνουν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind, από τη Φιλανδία.

Νοστάλτζια 77 επιστρέφει και εννοείται ότι φτιάχνει μουσικές από τις ωραίες. Ο Νοστάλτζια 77 που εδώ έρχεται από το Λονδίνο. When the Light's Gone είναι ο τίτλος του άλμπουμ που φτιάχνει μέσα στο 2026 και το κομμάτι έρχεται We Tell Our Stories. Λέμε τις ιστορίες μας.

Νιλού Φαριανία. Ονομάζεται το κορίτσι και φτιάχνει ωραίες μουσικές δικές του από μνήμης. Made out of memory είναι το κομμάτι.

τι να πούμε για αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα με τίτλο Calibro 35. Παίζουν κατά βάση ορχιστρικές μουσικές, instrumental, αλλά εδώ δοκιμάζονται και σε άλλα πράγματα. Exploration είναι ο τίτλος και εμείς ακούμε το β'

Μάνο Νέγκρα. Πελίγκρο το κομμάτι και αν φτάσουμε ακριβώς εδώ. Στα Πάτρια Εδάφη, στα δικά μας, στον Blend Miskin αλλά και τον Soul Sugar που φιλοξενείται από τη Γαλλία στην Αθήνα. Me Loud είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί.

Isaac Chambers μας έχει δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί, και το Moonlight Ride έρχεται από αυτό το άλμπουμ με τίτλο Moonlight and Ride.

JJ Whitefield τον έχουμε γνωρίσει από τους Whitefield Brothers και το Earthology. Εδώ ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο μόνος του. Other World είναι το κομμάτι.

η Ezra Collective που βρίσκονται στο νότιο Λονδίνο και ξεκίνησαν αγαπώντας τον Fela Kuti και το Afrobeat, τώρα απλώς δοκιμάζουν τη δική τους διαφορετική αξία του Colonial Metal.

0: That's right, που λέει και ο Gay Dublay Amboley μαζί με την ορχήστρα του. Wake Up Africa είναι το κομμάτι που ηχογραφεί στη Γερμανία.
1: Time is here, brother. The time has come to wake up Africa. The younger generation.

imperialism to a new mindset, new Africa.

σε αυτά που ηχογραφήθηκαν μόλις, σε αυτά που αξίζουν πολύ, σε καταλέγεται στα σίγουρα ο Adrian Young, για να μιλάμε πολλά, μαζί με τον Αλί Σαχίντ Μοχάμαντ εδώ επισκέπτονται τη Βραζιλία. Jazz is dead.

στα Liquid και μάλιστα στα Liquid Love θα δοκιμαζόμαστε για πάντα. Ο Roy Ayers έτσι κι αλλιώς εδώ.

Blundetto μαζί με τον Ζωάο Σέλβα και φτιάχνουν το κομμάτι τους στη Βραζιλία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλό βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 12 τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος